0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: στην άλλη μου ζωή. Θα σε λατρεύω.
1: Και στο αυτοκίνητο νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
4: Τι να φτάρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
5: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα. Με τον Νίκο Τουρατζίδη, κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, για τις καλύτερες ροκ επιλογές, αλλά και νέα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο, όπως το θέλουμε.
6: Αγουχαούτα!
5: Φτάνει.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
3: Χρησιμοποιήσει των κινητών τηλεφώνων μέσα στο αεροπλάνο. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση κάθε είδους ηλεκτρονικής συσκευής κατά την αποζήτηση και προσγείωση. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της πτήσης χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις συσκευές, παρακαλούμε να ενημερώσετε το πλήρωμα. Σε περίπτωση αποσυμπίεσης μάσκας αν αυτές τις ενδείξεις θα πέσουν αυτόματα πάνω από το κάθισμά σας. Τραβήξτε τη μάσκα προς τα κάτω για να αρχίσει η ροή του οξυγόνου.
4: Το κάπνισμα απαγορεύεται μέχρι να φτάσετε στο κτίριο του αεροσταθμού.

στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ είναι μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

σε μουσική. Star 888. Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο, κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα, στον Star 888. Η μουσική που μένει. Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά σου

γλυκός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαπιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη. Όλα σύ.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Θα διώρε.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και...

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
3: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείτε, παρώστε τους! Μη τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
4: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου.
5: Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
6: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
7: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
8: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Το μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
6: Ο Χρήστος Τιβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Ξάνθη.
7: Πόσο πολύ σ' αγάπησε.
6: Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στην πόλη μας για μια αξέχαστη συναυλία. Χρήστος Τιβαίος και Παναγιώτης Μάργαρης. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση εισιτηρίων, βιβλιοπωλείο Πυργελή, στούντιο Ιταλός, του Bookstore και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Μας κράτησαν. Μας στήριξαν. Μας έμαθαν να προχωράμε. Είναι η σειρά μας να σταθούμε δίπλα τους. Με σεβασμό, με φροντίδα, με πράξεις. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι ή μέσω mail στο γύραστημανα.gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
4: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
5: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα.

0: με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: άκουσε μουσική. Star 888.
1: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
3: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
4: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
3: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
5: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
6: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
5: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σύμφωνα με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, μέσα σε μία δεκαετία από το 2016 έως το 2025, οι τιμές των τροφίμων και των μη αλκοολούχων ποτών αυξήθηκαν σουρευτικά κατά 36%, αλλάζοντας ουσιαστικά το κόστος της καθημερινότητας και περιορίζοντας τα περιθώρια του οικογενειακού προϋπολογισμού. Στο 3,1% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το εποχικά προσαρμοσμένο δημοσιονομικό έλλειμμα τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο τριήμηνο του 2026, με τα στοιχεία της Eurostat να αποτυπώνουν μικρή βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας σε σχέση με το τέλος του 2025. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την νέα ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών προς τον ΙΕΦΚΑ σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες και εργοδότες να τακτοποιήσουν ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη την πρόθεσή του να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενώσιμα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028. Την ενίσχυση της οτορυνολαρυγκολογικής υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης

0: ιατρών γνωστοποίησε με ανάρτηση τη διοικήτρια του νοσοκομείου Ξάνθης Ζωή Κοσμίδου. Ο Δήμος του Πύρου ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης δύο νέων μόνιμων υπαλλήλων, οι οποίοι εντάσσονται στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου, ενισχύοντας ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και...

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει λίγα. Μια πόλη ολόκληρη όμως μπορεί να κάνει θαύματα. Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε αυτούς που μας μεγάλωσαν. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύραστημάναλφα.gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
4: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
5: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Ο Χρήστος Τιβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Ξάνθη.
7: Πόσο πολύ σ' αγάπησε.
6: Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στην πόλη μας για μια αξέχαστη συναυλία. Χρήστος Τιβαίος και Παναγιώτης Μάργαρης. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση εισιτηρίων, βιβλιοπωλείο Πυργελή, στούντιο Ιταλός, του Bookstore και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special.

0: Espresso and Colatio. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο, διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα Espresso and Colatio. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
2: Τι να φτάρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
3: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Αγουχαούτα!
3: Φτάνει.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σύμφωνα με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, μέσα σε μία δεκαετία από το 2016 έως το 2025, οι τιμές των τροφίμων και των μη αλκοολούχων ποτών αυξήθηκαν σουρευτικά κατά 36%, αλλάζοντας ουσιαστικά το κόστος της καθημερινότητας και περιορίζοντας τα περιθώρια του οικογενειακού προϋπολογισμού. Στο 3,1% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το εποχικά προσαρμοσμένο δημοσιονομικό έλλειμμα τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο τριήμηνο του 2026, με τα στοιχεία της Eurostat να αποτυπώνουν μικρή βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας σε σχέση με το τέλος του 2025. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την νέα ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών προς τον ΙΕΦΚΑ σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες και εργοδότες να τακτοποιήσουν ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη την πρόθεσή του να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενώσιμα φάρμακα, δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028. Την ενίσχυση της οτορινολαρυγκολογικής υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης με νέα ομάδα ιατρών γνωστοποίησε με ανάρτηση της ειδικήτρια του Νοσοκομείου Ξάνθης Ζωή Κοσμίδου. Ο Δήμος το Πύρο ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης δύο νέων μόνιμων υπαλλήλων, οι οποίοι εντάσσονται στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου, ενισχύοντας ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και

0: παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
3: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
5: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο, κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα, στον Star 888. Η μουσική που μένει. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέτη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
10: Τα παπούτσια με μικρή ή καθόλου υποστήριξη μπορεί να προκαλέσουν καταπώνηση στα γόνατα, κακή ευθυγράμμιση της λεκάνης και κακή στάση σώματος. Οι τένοντες και οι μύες στα πόδια, τους γοφούς, τους αστραγάλους, τα γόνατα και την πλάτη δεν μπορούν να εργάζονται σωστά χωρίς την κατάλληλη στήριξη. Παραλείψτε τη συνεχή βάδιση με σαγιονάρες, παντόφλες και παπούτσια που δεν έχουν καλούς πάτους, γιατί επιβαρύνουν πολύ τα κάτω άκρα. Φροντίζοντας το σώμα μας, ζούμε καλύτερα.

θα βγω στα βάθη ως περπατούνε στη στεριά.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σύμφωνα με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, μέσα σε μία δεκαετία από το 2016 έως το 2025, οι τιμές των τροφίμων και των μη αλκοολούχων ποτών αυξήθηκαν σουρευτικά κατά 36%, αλλάζοντας ουσιαστικά το κόστος της καθημερινότητας και περιορίζοντας τα περιθώρια του οικογενειακού προϋπολογισμού. Στο 3,1% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το εποχικά προσαρμοσμένο δημοσιονομικό έλλειμμα τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο τριήμηνο του 2026, με τα στοιχεία της Eurostat να αποτυπώνουν μικρή βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας σε σχέση με το τέλος του 2025. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την νέα ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών προς τον ΙΕΦΚΑ σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες και εργοδότες να τακτοποιήσουν ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη την πρόθεσή του να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενώσιμα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028. Την ενίσχυση της οτορινολαρυγκολογικής υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης με νέα ομάδα ιατρών γνωστοποίησε με ανάρτηση της διοικήτρια του Νοσοκομείου Ξάνθης Ζωή Κοσμίδου. Ο Δήμος στο Πύρο ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης δύο νέων μόνιμων υπαλλήλων, οι οποίοι εντάσσονται στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου, ενισχύοντας ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
2: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
3: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
4: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
5: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία. Μας κράτησαν. Μας στήριξαν. Μας έμαθαν να προχωράμε. Είναι η σειρά μας να σταθούμε δίπλα τους. Με σεβασμό, με φροντίδα, με πράξεις. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γεροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι ή μέσω mail στο γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ@gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γεροκομείο της καρδιάς μας.
6: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λοιπά. Οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου με ζωχού θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ο Χρήστος Τιβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Ξάνθη.
6: Πόσο πολύ σ' αγάπησε.
5: Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στην πόλη μας για μια ξέχαστη συναυλία. Χρήστος Τιβαίος και Παναγιώτης Μάργαρης. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση εισιτηρίων, βιβλιοπωλείο Πυργελή, στούντιο Ιταλός, του Bookstore και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σύμφωνα με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, μέσα σε μία δεκαετία από το 2016 έως το 2025, οι τιμές των τροφίμων και των μη αλκοολούχων ποτών αυξήθηκαν σουρευτικά κατά 36%, αλλάζοντας ουσιαστικά το κόστος της καθημερινότητας και περιορίζοντας τα περιθώρια του οικογενειακού προϋπολογισμού. Στο 3,1% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το εποχικά προσαρμοσμένο δημοσιονομικό έλλειμμα τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο τριήμηνο του 2026, με τα στοιχεία της Eurostat να αποτυπώνουν μικρή βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας σε σχέση με το τέλος του 2025. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την νέα ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών προς τον ΙΕΦΚΑ σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες και εργοδότες να τακτοποιήσουν ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη την πρόθεσή του να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενώσιμα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028. Την ενίσχυση της οτορινολαρυγκολογικής υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης με νέα ομάδα ιατρών γνωστοποίησε με ανάρτηση της ειδικήτρια του Νοσοκομείου Ξάνθης Ζωή Κοσμίδου. Ο Δήμος το Πύρο ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης δύο νέων μόνιμων υπαλλήλων, οι οποίοι εντάσσονται στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου, ενισχύοντας ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με.

0: μας τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
1: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
5: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
8: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
10: Τι μου μουρίζεις εσύ όλη την ώρα? Έτσι του λες και μάθημα? Μέσα από τα δόντια σου? Γι' αυτό αργεί τόσο να τα καταλάβει?
11: Έχει το κληρονομικό χάρισμα. Γι' αυτό αργεί.
10: Τι?
11: Όχι τίποτα. Λέω, μπορεί να αργεί, αλλά έχει κάνει μεγάλη πρόοδο. Οι βαθμοί του έχουν ανέβει.
10: Και εμένα μου ανέβει και η πίεση. Όλη μέρα μιλάω με τον Ντουβάρη.
11: Α, μιλάτε με το παιδί.
8: Ακούτε Star 888.

αγαπημένες επιλογές τραγουδιών κάθε μεσημέρι από Δευτέρα ως Παρασκευή στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Είμαι η Σταυρούλα Σαρόγλου.

0: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σύμφωνα με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, μέσα σε μία δεκαετία από το 2016 έως το 2025, οι τιμές των τροφίμων και των μη αλκοολούχων ποτών αυξήθηκαν σουρευτικά κατά 36%, αλλάζοντας ουσιαστικά το κόστος της καθημερινότητας και περιορίζοντας τα περιθώρια.

0: όρια του οικογενειακού προϋπολογισμού. Στο 3,1% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το εποχικά προσαρμοσμένο δημοσιονομικό έλλειμμα τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο τριήμηνο του 2026, με τα στοιχεία της Eurostat να αποτυπώνουν μικρή βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας σε σχέση με το τέλος του 2025. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την νέα ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών προς τον ΙΕΦΚΑ σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες και εργοδότες να τακτοποιήσουν ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη την πρόθεσή του να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενώσιμα φάρμακα, δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028. Την ενίσχυση της οτορινολαρυγκολογικής υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης με νέα ομάδα ιατρών γνωστοποίησε με ανάρτηση της διοικήτρια του Νοσοκομείου Ξάνθης Ζωή Κοσμίδου. Ο Δήμος στο Πύρο ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης δύο νέων μόνιμων υπαλλήλων, οι οποίοι εντάσσονται στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου, ενισχύοντας ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει λίγα. Μια πόλη ολόκληρη όμως μπορεί να κάνει θαύματα. Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε αυτούς που μας μεγάλωσαν. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύραστημάναλφα.gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.

όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: Εσύ θα τα χάσεις.
1: Ήρθε ζεστό

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
2: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
3: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
4: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
5: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
6: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Ο Χρήστος Τιβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Ξάνθη.
10: Πόσο πολύ σ' αγάπησε.
9: Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στην πόλη μας για μια αξέχαστη συναυλία. Χρήστος Τιβαίος και Παναγιώτης Μάργαρης. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση εισιτηρίων, βιβλιοπωλείο Πυργελή, στούντιο Ιταλός, του Bookstore και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
11: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν, οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν, οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
12: Σ' αγαπώ πολύ. Πιο πολύ δεν πάει.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σύμφωνα με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, μέσα σε μία δεκαετία από το 2016 έως το 2025, οι τιμές των τροφίμων και των μη αλκοολούχων ποτών αυξήθηκαν σουρευτικά κατά 36%, αλλάζοντας ουσιαστικά το κόστος της καθημερινότητας και περιορίζοντας τα περιθώρια του οικογενειακού προϋπολογισμού. Στο 3,1% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το εποχικά προσαρμοσμένο δημοσιονομικό έλλειμμα τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο τριήμηνο του 2026, με τα στοιχεία της Eurostat να αποτυπώνουν μικρή βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας σε σχέση με το τέλος του 2025. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την νέα ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών προς τον ΙΕΦΚΑ σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες και εργοδότες να τακτοποιήσουν ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη την πρόθεσή του να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενώσιμα φάρμακα, δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028. Την ενίσχυση της οτορινολαρυγκολογικής υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης με νέα ομάδα ιατρών γνωστοποίησε με ανάρτηση της ειδικήτρια του Νοσοκομείου Ξάνθης Ζωή Κοσμίδου. Ο Δήμος το Πύρο ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης δύο νέων μόνιμων υπαλλήλων, οι οποίοι εντάσσονται στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου, ενισχύοντας ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο.

0: μέσω του therakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Στους 88,8 ακούς Star.
1: Φεγγάρι φεγγέ μου να περπατώ τη νύχτα. Ούτε κι εσύ έχεις Θεό μήτε πατρίδα. Μόνο φωτίζεις στην

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
2: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
4: Τι να φτάρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
5: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
6: Αγουχαούτα!
5: Φτάνει.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
7: Βάλε τα μποτάκια σου και ετοιμάσου για μια εκδρομή στο βουνό. Έρευνες έδειξαν ότι η ενασχόληση του ατόμου στο δασικό περιβάλλον μειώνει το άγχος, την κατάθλιψη, το θυμό και την κούραση, αυξάνοντας τη ζωτικότητα και την ευεξία. Είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση του πνευματικού στρες και της πνευματικής κόπωσης. Επιδρά στο ενδοκρινικό σύστημα, μειώνοντας τα επίπεδα των ορμονών του στρες και έχει χαλαρωτικά αποτελέσματα. Σε επαφή με τη φύση, ζούμε καλύτερα.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σύμφωνα με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, μέσα σε μία δεκαετία από το 2016 έως το 2025, οι τιμές των τροφίμων και των μη αλκοολούχων ποτών αυξήθηκαν σουρευτικά κατά 36%, αλλάζοντας ουσιαστικά το κόστος της καθημερινότητας και περιορίζοντας τα περιθώρια του οικογενειακού προϋπολογισμού. Στο 3,1% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το εποχικά προσαρμοσμένο δημοσιονομικό έλλειμμα τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο τριήμηνο του 2026, με τα στοιχεία της Eurostat να αποτυπώνουν μικρή βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας σε σχέση με το τέλος του 2025. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την νέα ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών προς τον ΙΕΦΚΑ σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες και εργοδότες να τακτοποιήσουν ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη την πρόθεσή του να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενώσιμα φάρμακα, δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028. Την ενίσχυση της οτορινολαρυγκολογικής υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης με νέα ομάδα ιατρών γνωστοποίησε με ανάρτηση της ειδικήτρια του Νοσοκομείου Ξάνθης Ζωή Κοσμίδου. Ο Δήμος του Πύρου ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης δύο νέων μόνιμων υπαλλήλων, οι οποίοι εντάσσονται στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου, ενισχύοντας ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group.

0: Τι ψάχνεις?
1: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
0: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
1: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Μας κράτησαν.
1: Μαμά, σ' αγαπώ.
0: Μας στήριξαν.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
0: Μας έμαθαν να προχωράμε. Είναι η σειρά μας να σταθούμε δίπλα τους. Με σεβασμό, με φροντίδα, με πράξεις. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114. 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ papaki@gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.
2: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει, θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιού

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
0: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
1: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Στα

Ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Του πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
4: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου.
5: Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
6: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
7: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
8: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
9: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
10: Το μασάζ ενισχύει τη ροή του αίματος, κάνοντας το δέρμα να δείχνει υγιές και λαμπερό. Βοηθά στην αντιμετώπιση της χαλάρωσης και διευκολύνει τη λεμφική παροχέτευση, απομακρύνοντας τις τοξίνες από τα κύτταρα. Δεν είναι τυχαίο ότι 60 λεπτά μάλαξης ισοδυναμούν με 7 έως 8 ώρες ύπνου για το σώμα. Οι ολιστικές θεραπείες είναι ευεργετικές για το σώμα και το πνεύμα και πρέπει να γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Φροντίζοντας το σώμα μας, ζούμε καλύτερα.
0: Και στη δουλειά, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, Star 888.

0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει λίγα. Μια πόλη ολόκληρη όμως μπορεί να κάνει θαύματα. Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε αυτούς που μας μεγάλωσαν. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύραστημάναλφα.gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας. Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
4: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
5: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο Χρήστος Τιβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Ξάνθη.
2: Πόσο πολύ σ' αγάπησε.
1: Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στην πόλη μας για μια αξέχαστη συναυλία. Χρήστος Τιβαίος και Παναγιώτης Μάργαρης. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση εισιτηρίων, βιβλιοπωλείο Πυργελή, στούντιο Ιταλός, του Bookstore και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
3: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης με έδρα τη Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
5: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο ξανθιά. Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα. Δεν σας ξεκινήσαμε τον ίδιο τρόπο, γιατί η Γεωργία δεν είναι στο στούντιο, είναι κάπου μακριά. Και περίμενε, δεν ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι. Πάμε λίγο ξανά. Τζα τζα τζα, πολύ χαμηλά ακούγεσαι. Δεν ξέρω γιατί.
1: Να φωνάζω περισσότερο.
0: Τι, όσο και να φωνάζεις, τέρμα το έχω πάει. Τι γίνεται ρε Γεωργία, γιατί...
1: τέρμα, τέρμα, να με ακούς όσο μπορείς πιο δυνατά.
0: Εγώ είμαι στο στούντιο που λέτε, εδώ στο στούντιο του Star 88. Η Γεωργία είναι κάπου μακριά, την περιτριγυρίζει η θάλασσα και μας κάνει τη μάγκησα.
1: Δεν κάνω τη μάγκησα, είπα και εγώ λίγο να ξεκουραστώ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ήρθα λίγο διακοπούλες.
0: Ξέρω, αλλά κάθε εποχή το ίδιο κάνεις, κάθε τέτοια εποχή.
1: Είμαι πιστή στο ραντεβού μας, δεν τις αφήνω τις εκπομπούλες μας. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, εσύ είσαι και λίγο μάγος, τα καταφέρνουμε, βγαίνουμε στον αέρα πάντα.

0: Οπότε οι Τετάρτες μας είναι δικές μας εδώ, στον Star 88.
1: Είναι η εκπομπή Κατάλληλα Κατάλληλη και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και για σήμερα, να περάσουμε όσο καλύτερα γίνεται με όμορφη μουσική, και έχουμε και να σας δώσουμε και προσκλησούλες σήμερα, γι' αυτό μείνετε εδώ συντονισμένοι.
0: Και τι προσκλησούλες, εξαιρετική παράσταση.
1: Λοιπόν, να πάω σε τραγούδι, να συντονιστούμε λίγο, μπας και μπορέσω να σε διορθώσω λίγο με το πρόβλημα που έχεις.
0: Δεν διορθώνω, μου αγόρι μου, είμαι η τελειότητα. Πώς θα με διορθώσεις κι άλλο? Κάτσε να αυτοφιληθώ όσο με διορθώσεις.
1: Ναι, εντάξει, οκ, μας έπεισες.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: πνίγεις. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Έβαλα και το αγαπημένο σου τραγούδι. Τώρα δεν μ' ακούς, μ' ακούς με άλλο τρόπο. Εμείς όμως θα σε ακούσουμε σε κανονική ένταση τουλάχιστον.
2: Α, τώρα δεν μπορώ να ακούσω εγώ όμως τη μουσικούλα. Δεν πειράζει.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν παίζει.
2: Να κάνεις τα μαγικά σου.
1: Δεν παίζει έτσι κι αλλιώς μουσική τώρα.
2: Α, πολύ ωραία. Εντάξει, δεν πειράζει. Εσύ θα με καθοδηγήσεις, θα μου πεις. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και αυτό που είπες προηγουμένως στο επόμενο τραγουδάκι που έχεις επιλέξει. Και μια χαρά θα ακουγόμαστε και μια χαρά θα βγάλουμε την εκπομπούλα μας και εσείς που μας ακούτε τώρα, επειδή θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και καλό θα είναι να είστε στην παρέα μας και να μείνετε στην παρέα μας, δεν έχετε παρά να καλείτε στο 2541-066-604, γιατί εκεί σας περιμένει η ωραιότερη φωνή της πόλης.
1: Τι είναι η στιγμή καλοσύνης είναι αυτή?
2: Ναι.
1: Για πόσο, μέχρι πότε?
2: Περίμενε, λίγο με διέκοψες, θα έλεγα κι άλλα. Ναι. Θα σας απαντήσει, θα μιλήσετε. Δεν έχετε να πείτε παρά μια καλησπέρα ή να ζητήσετε ένα τραγούδι που σας αρέσει ή να στείλετε μια αφιέρωση σε κάποιον που θέλετε.
1: Ναι.
2: Να μιλήσετε με μουσική.
1: Mm-hmm.
2: Και αυτά.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
2: Λίγα, σύντομη.
1: Ναι. Κρατήστε όμως το νούμερο, γιατί θα σας χρειαστεί. Γιατί επειδή έχουμε να δώσουμε αυτές τις προσκλησούλες, το νούμερο, το τηλεφωνικό είναι απαραίτητο. Με αυτόν τον τρόπο εμείς δίνουμε προσκλήσεις.
2: Εσύ δεν θα πεις γιατί παράσταση, γιατί συναυλία.
1: Συναυλία
2: θα δώσουμε...
1: είναι. Φυσικά, θα σας δώσουμε προσκλήσεις για τη συναυλία του Θηβαίου με τον Μάργαρη, που είναι το Σάββατο 25 του μήνα. Έχουμε να σας δώσουμε τις προσκλήσεις για να πάτε να τους δείτε από κοντά και να τους απολαύσετε, γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση.
2: Ναι, εξαιρετική. Έχουμε πάει, τους έχουμε απολαύσει, έχουν κάνει μια υπέροχη παράσταση. Ξεσηκώσει όλο τον θέατρο, θυμάμαι, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Οπότε μας δίνετε και ακόμη μια ευκαιρία, και τι καλύτερο από το να έχετε δωρεάν προσκλησούλες.
1: Είναι το καλό ότι είναι στο υπαίθριο δημοτικό αμφιθέατρο. Τώρα εσείς αν θέλετε, παιδί μου, να προμηθευτείτε και άλλες προσκλήσεις, στο more.com και στο βιβλιοπωλείο Πυργελή θα βρείτε τις προσκλήσεις για να τις...
2: Εμείς πόσες δίνουμε, Δημήτρη?
1: Τι, ορίστε.
2: Εμείς πόσες δίνουμε?
1: Δεν έχει, αυτά είναι μυστικά.
2: Α, τελευταία στιγμή θα το πεις.
1: Αυτά είναι μυστικά και όσες φορές θέλουμε θα δώσουμε, εντάξει. Δεν σου λέω τι.
2: Γιατί... Σήμερα στην εκπομπή μας πόσες θα δώσουμε?
1: Όσες θέλουμε.
2: Όσες θέλω.
1: Όσες θέλω εγώ.
2: Πάρτε την παρέα σας 15 άτομα και πάρτε τηλέφωνο.
1: Όχι, δεν έχουμε, δεν έχουμε
2: τόσες πολλές. Το αφεντικό τρελάθηκε και κερνάει.
1: Ναι, δεν έχουμε τόσες πολλές, γι' αυτό δεν ήθελα να σου πω ποσότητα, γιατί εσύ το τεντώνεις το πράγμα.
2: Θα δώσουμε προσκλήσεις. Δεν το τέντωνα. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, 66-604, 66-605, κρατήστε τα τηλέφωνα όπως λέει και ο Δημήτρης.
1: Να είστε έτοιμοι, γιατί παίζει ρόλο το πόσο γρήγοροι είστε για να πάρετε τηλέφωνο.
2: Ακριβώς, είναι καλοκαιράκι και οι συναυλίες το καλοκαίρι είναι must. Αν είναι και έτσι δώρο του αγαπημένου σας σταθμού, είναι ακόμη καλύτερα.

0: Λοιπόν, έχετε μια πολύ πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία να αποκτήσετε κατοικίδια. Τώρα πια που πετάνε διάφορα κάθε βράδυ, μπορείτε από αυτά να το πάρετε, να το βάλετε,
1: λουράκι, κανονικά,
0: να κάνετε βόλτα, να βγάζετε βόλτα την ακριδούλα σας, κανονικά, γιατί έτσι κι αλλιώς σας επισκέπτονται. Μην είστε αφιλόξενοι. Να έχετε έτοιμο φαγητό, να τις φιλοξενήσετε τις κακομοίρες, τις ακρίδες που έχουν κατακλείσει όλη την πόλη. Και όχι μόνο.
1: Βέβαια, γιατί φιλόζωοι δεν είμαστε μόνο για τα σκυλάκια.
0: Όχι,
1: να είμαστε και για τις ακριδούλες, να είμαστε και για όλα τα είδη από το ζωικό βασίλειο, να είμαστε φιλόζωοι.
0: Επειδή ξέρω πόσο τις αγαπάς, Γεωργία μου.
1: Καλέ, δεν το συζητώ.
0: Σου έχω μαζέψει 3-4. Mm-hmm. Και μέχρι να έρθεις δεν ξέρω πόσες, γιατί όσο αργείς παραπάνω θα είναι ο αριθμός.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία.
0: Σου έχω μαζέψει και περίμενε. Είναι κατάλληλα, τις έχω θρέψει.
1: Ναι.
0: Τις έχω θρέψει αναλόγως για να τις φέρω στο σπίτι σου με το που έρθεις.
1: Το βλέπεις τον καρδιακό του παλμό, γιατί με απασχολεί αυτό, έτσι. Το βλέπεις ότι χτυπάει η καρδιά τους. Είναι
0: το βλέπεις και σε κοιτάνε και μέσα στο μάτι, μέσα στα μάτια.
1: Έτσι, παπατζάνικες να είναι, δεν τις θέλω τίποτα δύνατες.
0: Όχι. Θα σε έχω θρέψει μια χαρά.
1: Εξαιρετικά. Κοίτα να σου πω κάτι. Εγώ, επειδή το έχω φιλοσοφήσει το θέμα.
0: Ναι.
1: Και επειδή έχω αποφασίσει ότι δεν θα πάθω εγκεφαλικό ή έμφραγμα από τις ακρίδες τις συγκεκριμένες, οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία πουλιού. Ναι. Δεν είναι ακρίδες, αυτό δεν είναι έντομο, είναι πουλί.
0: Ναι, είναι λίγο μεγαλύτερες ακρίδες. Ναι.
1: Ναι, πετάνε κανονικά, δηλαδή πετάνε κανονικά.
0: Κανονικά και έρχονται πουλί. Πάνω σου. Ναι.
1: Πουλί, μόνο πάνω μου έρχονται, να ξέρεις, το δηλώνω αυτό, έρχονται μόνο πάνω μου. Μπορεί να είναι μία και να είμαστε 25, θα έρθουν μόνο επάνω μου αποδεδειγμένα, δεν το πίστευαν και οι φίλοι μου μέχρι που το έζησαν. Λοιπόν, επειδή εγώ δεν είμαι διατεθειμένη να πάθω έμφραγμα, η ηλικία μου είναι μικρή ακόμα.
0: Έτσι όπως σε βλέπω,
1: ναι.
0: Σε περνάνε για συγγενή.
1: Με λες ακρίδα.
0: Κάποια σε λέω έτσι κι αλλιώς. Σου λέει...
1: Κάποιες τις τρώνε οι ακρίδες.
0: Δεν ξέρω. Λες, άμα, μάλλον γι' αυτό έρχονται πάνω για να σε φάνε.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω. Πολλά κοπάδια ακρίδων θα χρειαζόμουν για να με φάνε. Αλλά κοίταξε, εγώ έχω λύση. Μάλλον έχω δύο λύσεις. Η μία είναι θα γίνω μουσικός του δρόμου εδώ στη Λίμνο και δεν θα γυρίσω στην Ξάνθη μέχρι να φύγουν οι ακρίδες. Γιατί τα αντίστοιχα χρήματα δεν τα έχω, όπως καταλαβαίνεις, να μείνω τόσο μεγάλο διάστημα.
0: Μπορείς να πλένεις και πιάτα, άμα θέλεις.
1: Θα πλένω πιάτα, θα κάνω λάντζα, θα γίνω σερβιτόρος, κάτι θα γίνω. Θα μείνω εγώ εδώ μέχρι να φύγουν οι ακρίδες, γιατί εδώ δεν έχουν ακρίδες. Δόξα τον Πανάγαθο, ήταν το πρώτο πράγμα που ρώτησα. Και με κοιτούσε ο άνθρωπος στην ταβέρνα, γιατί στον ταβερνιάρι το ρώτησα. Λέω να σας ρωτήσω κάτι. Πολύ ωραίο το νησί σας. Ακρίδες έχετε? Με κοιτάει ο άνθρωπος περίεργα. Μου λέει, τι να σου πω, καμιά ακρίδα μπορεί να έχουμε. Και δεν καταλάβαινε ο άνθρωπος. Όχι, δεν εννοώ όλο φυσιολογικές ακρίδες. Ακρίδες πουλιά, λέω, έχετε? Με ξανακοιτάει ο άνθρωπος.
0: Αυτό σου λέει, τι θέλει, να τις φάει, θέλει, τι θέλει να τις κάνει?
1: Η κορίτσια μου λέει τις κανονικές τις ακριδούλες. Μπράβο, λέω. Πολύ ωραία κάνετε, γιατί μην έρθετε στην Ξάνθη αυτή την περίοδο, γιατί εμείς έχουμε ακρίδες πουλιά. Με κοιτούσε ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, δόξα τω Θεώ δεν έχει ακρίδες. Λοιπόν, η μία λύση είναι αυτή που λες, Δημήτρη μου, και η άλλη λύση, Δημήτρη μου, είναι επίσης κατασκευή. Λοιπόν, συγγνώμη. Θα έχω κάτι σιδεράκια στους ώμους μου. Από εδώ θα ξεκινάνε κάτι σιδεράκια αλουμινίου. Θα είναι ελαφριά με μαξιλαράκια στους ώμους. Δεν θα πληγώνομαι κιόλας, είμαι ξύπνια. Θα σηκώνονται πάνω από το κεφάλι μου και θα καταλήγουν σε ένα κοντοστέφανο.
0: Το οποίο θα κατεβαίνει μια σίτα.
1: Ναι, γιατί και με αυτά που τραβάω μαζί σου, φωτοστέφανο. Χρειάζομαι από τα 2-1. Λοιπόν, θα καταλήγει σε ένα φωτοστέφανο. Πάνω από το φωτοστέφανο, σε μια σωστή απόσταση, θα κάνει με μουντζόνις. Θα καταλήγει μια σίτα, όπως πάρα πολύ. Ή ένα τέτοιο τούλι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Έτσι, θα πέφτει γύρω μου.
0: Ναι.
1: Και μετά.
0: Θα το παίζεις νύφη, θέλεις να μου πεις εσύ όλη την ώρα.
1: Μόνο με αυτόν τον τρόπο, εγώ θα κάθομαι στο μπαλκόνι για το υπόλοιπο καλοκαίρι. Να ξέρεις.
0: Μάλιστα. Κοίταξε, όσο αργείς να έρθεις.
1: Ναι. Θα πολλαπλασιάζονται, θα μου πεις.
0: Θα το φροντίσω να πολλαπλασιάσω.
1: Γιατί καλό λόγο δεν περίμενα από σένα να πεις ότι μη στεναχωριέσαι, Γεωργίτσα μου, θα μειωθούν μέχρι να έρθεις. Δεν περίμενα τέτοιο λόγο, περίμενα κάτι σαν αυτό που λες τώρα. Ναι.
0: Δεν ξέρω, θα φανεί.
1: Θα φροντίσεις, δεν θα καθέκτρεφεις κιόλας, τι θα κάνεις.
0: Κανονικά, για να τις φέρεις στο σπίτι σου.
1: Εξαιρετικά. Εγώ λοιπόν στο σπίτι μου έχω τη μανούλα μου. Γεια σου μανούλα μου αγαπημένη, ξέρω ότι μας ακούς, αγαπώ πολύ, φιλάκια πολλά. Λοιπόν, έχω τη μανούλα μου, η οποία μανούλα μου είναι survivor. Ναι. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Mm-hmm. Τις πιάνει, τους μιλάει, τους τα χαϊδεύει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Μια χαρά. Είδες η μαμά σου, μόνο εσύ έχεις το πρόβλημα.
1: Οπότε όταν κατέβηκα. Λοιπόν,
0: ένα κάτι τέτοιο δεν πήρες από τη μαμά σου. Κάτι λίγο. Όχι, τόσο.
1: Δεν μου έδωσε τίποτα καλό, η αλήθεια είναι. Τα κράτησε όλα για τον εαυτό της, τι το λέω. Λοιπόν, σου είπα για το σοκ που έπαθα.
0: Γενικά εσύ παθαίνει σοκ έτσι κι αλλιώς.
1: Όχι, όχι, έπαθα μεγάλη ζημιά πριν φύγω. Έχουμε χρόνο ή θες να το πω στο επόμενο?
0: Όχι, όχι, έχουμε. Πες. Μετά θα πάμε σε τραγουδάκι.
1: Κατεβαίνω ένα βράδυ πριν φύγω. Ήθελα να πάω να δω τη μανούλα μου να τη χαιρετήσω.
0: Ναι, και να σου μια ακρίδα μπροστά σου.
1: Περίμενε, μπέμπε, περίμενε. Ναι. Λοιπόν, ξέρεις εσύ ότι τις αγαπάω πάρα πολύ και καθόλου δεν τις φοβάμαι. Λοιπόν, κατεβαίναμε στα πρώτα σκαλοπάτια, στο πρώτο πλατήσκαλο, ανάμεσα τώρα στο σπίτι της μαμάς μου και στο δικό μου. Στο πρώτο λοιπόν πλατήσκαλο, βλέπω στην πόρτα της μαμάς μου κοντά μία ακρίδα που χτυπάει από τείχο σε τείχο, αλλά ακρίδα πουλί. Όχι ακρίδα κανονική, ακρίδα πουλί.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι κάπου εκεί πρέπει να οπισθοχωρήσω, οπισθοδρομήσω, κάνω οπισθοδρομήσω τέλος πάντων. Και πάω να πάω προς τα πίσω και ξαφνικά από πάνω από τον επάνω όροφο ακούγεται μια άλλη ακρίδα που χτυπιέται και έρχεται και πέφτει στην επάνω πλευρά, στο επάνω πλατήσκαλο.
0: Και εσύ εγκλωβίστηκε.
1: Μια ταραχή, μια δύσπνοια ένα πράγμα και παίρνω τηλέφωνο από το πλατήσκαλο.
0: Είναι σαν τα Gremlins, την έχεις δει την ταινία τα Gremlins. Κανονικά. Σου ερχόταν από κάτω, σου ερχόταν και από πάνω, ναι.
1: Με περικύκλωσαν, κανονικότητα. Ναι. Και παίρνω τηλέφωνο τη μαμά μου, η οποία ήταν στο μέσο του σπίτι, έτσι.
0: Ναι.
1: Παίρνω τηλέφωνο λοιπόν τη μαμά μου και η μανούλα μου δεν άκουγε το τηλέφωνο και εμένα να με έχει πιάσει ακόμη μεγαλύτερη ταραχή που δεν ακούει το τηλέφωνο. Και κάποια στιγμή, Δημήτρη μου, ως αποκορύφωμα όλων αυτών, ναι, κλείνει το φως στις σκάλες. Και εγώ έχω πάθει, είμαι λίγο πριν στραβώσω το στόμα μου. Δηλαδή είχε αρχίσει και έπρεπε κλείσει, ρε παιδί μου, λέω κανονικά. Είχε αρχίσει και έπρεπε κλείσει. Μην γελάς καθόλου. Και αρχίζω και φωνάζω εγώ, ολόκληρη γαϊδούρα που με ξέρει στο εμένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αρχίζω και φωνάζω στις σκάλες, μαμά! Και να μην ακούει η μαμά μου και ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Μέχρι που με άκουσε η γυναίκα, αναστατώθηκε. Ευτυχώς δεν τη προκάλεσε, έγινε εγκεφαλικό, δόξα τω Θεώ. Λέω, μανούλα μου, σε παρακαλώ, βγες τώρα, αν θες να με δεις ακόμη μία φορά.
0: Γιατί μετρώνει οι ακρίδες.
1: Βγάζω, δεν τη βγάζω. Και βγήκε ως ατρόμητη που είναι.
0: Πιάνει την ακρίδα.
1: Με πήρε, αγκαζέ. Και κατεβήκαμε και μπήκαμε στο σπίτι της. Και τώρα, ρώτησέ με σε παρακαλώ, πώς ξαναγύρισα στο δικό μου σπίτι μετά?
0: Δεν ξαναγύρισες, κοιμήθηκες εκεί?
1: Όχι, όχι, τόσο δεν έκανα. Ναι.
0: Έβαλες λοιπόν, ένα σεντόνι πάνω.
1: Πρώτα η μαμά μου.
0: Ναι.
1: Εγώ πήρα μία ομπρέλα. Άνοιξα την ομπρέλα μέσα στις σκάλες στο κλιμακοστάσιο κανονικά.
0: Ναι.
1: Και είχα ασπίδα τη μαμά μου και τις ομπρέλες. Να με χαίρεστε. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Δηλαδή, πραγματικά. Τα κατάφερες.
1: Ναι.
0: Μπράβο σου, Γεωργία.
1: Και μόνο έτσι μπήκα μέσα.
0: Μπράβο σου, Γεωργία. Δεν περίμενα κάτι άλλο από σένα.
1: Οπότε καταλαβαίνεις πώς θα είναι το καλοκαίρι μου από εδώ και μετά. Μέσα στο σπίτι με τις σίτες κλειστές, όλοι στο μπαλκόνι και εγώ πίσω από τη σίτα. Να ξέρεις, έχει κανένα τραγούδι πίσω από τη σίτα?
0: Όχι, δεν έχει.
1: Να. Τραγούδι βγαλμένο από τη ζωή.
0: Πίσω από τη μαρκίζα, έχει πίσω από τη σίτα, δεν
1: πίσω
0: έχει.
1: Πίσω από τη μαρκίζα, η μαρκίζα δεν προστατεύει. Να ξέρεις.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Δεν έχει πίσω από τη
1: λοιπόν,
0: σίτα.
1: Λοιπόν, αν ταράζεστε κι εσείς με τον ίδιο τρόπο που ταράζομαι κι εγώ με τις ακρίδες, καλέστε στο 66604 να μοιραστείτε μαζί μας την εμπειρία σας. Δεν είστε μόνοι, να ξέρετε. Υπάρχω κι εγώ.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Φανατικά.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
4: But first, coffee.
3: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
5: Σαν διόλε!
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο και τη σημερινή εκπομπή Κατάλληλα Κατάλληλη, εδώ στον Star 88, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Πλησιάζουμε προς το τέλος της σεζόν, μέχρι το τέλος του μήνα. Η Γεωργία βρίσκεται στη Λίμνο, εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο, αλλά η τεχνολογία βοηθάει στο να κάνουμε την εκπομπή μας χωρίς κανένα πρόβλημα. Να υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι ο Big Charlie στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού. Εκεί θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για την καθημερινότητα του σπιτιού σας, για είδη καθημερινής χρήσης, η διοργάνωση του σπιτιού, ό,τι χρειάζεται για να οργανώσετε την κουζίνα, τεράστια γκάμα παιχνιδιών. Πολύ τεράστια γκάμα όμως. Έχεις πάει, έτσι, ξέρεις.
1: Εννοείται, πάρα πολλές φορές και ξέρω τι γίνεται.
0: Και απίστευτα παιχνίδια. Ό,τι θέλετε για τον κήπο σας, για να τα οργανώσετε. Ό,τι θέλετε για να διώξετε μακριά τα έντομα. Τα πάντα σου λέω βρίσκεις.
1: Εκεί θα πάω να βρω, να ψάξω σίτα, να ξέρεις, και τούλι.
0: Έχει, ό,τι θέλεις έχει εκεί. Επίσης θα βρείτε τα πάντα για την παραλία. Καθίσματάκια, τέτοια. Ό,τι θέλετε. Και το κυριότερο, στις καλύτερες τιμές. Αν δεν έχετε πάει τη βόλτα, πάτε να τα δείτε από κοντά στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού. Αυτά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και να υπενθυμίσω το τηλέφωνο του σταθμού. 25410-66604. 25410-66605. Να είστε ταχύτατοι, γιατί θα σας πω σε λίγο. Έχουμε προσκλήσεις. Έχουμε προσκλήσεις για την συναυλία του Θηβαίου μαζί με τον Μάργαρη το Σάββατο 25 του μήνα στο υπαίθριο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης.
1: Εμείς είχαμε την χαρά να είμαστε στο Δημοτικό Αμφιθέατρο, στο κλειστό.
0: Στο κλειστό.
1: Τώρα θα γίνει στο ανοιχτό, είπες. Οπότε θα είναι έτσι μια καλοκαιρινή συναυλία.
0: Καλοκαιρινή, έτσι στο δάσος μέσα. Πολύ ωραία συναυλία.
1: Υπέροχη.
0: Έχω να σου πω και κάτι άλλο τώρα που είπαμε δάσος.
1: Για πες.
0: Που δεν μπορείς να φανταστείς τι έχουν κάνει. Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Καλαβρίας στην Ιταλία,
1: ναι,
0: ανακοίνωσε ότι εντόπισε μεταξύ των αιτιών των πυρκαγιών γάτες των οποίων οι ουρές ήταν δεμένες με κουρέλια εμποτισμένα σε έφλεκτο υλικό, υγρό τέλος πάντων. Στη συνέχεια οι μπριστές έβαζαν φωτιά στα υφάσματα, αναγκάζοντας τα ζώα να τρέξουν μέσα στο ψηλό φορτάρι και πυροδοτώντας έτσι τις φωτιές που εξαπλώνουν τα ραγδαία. Έχουν βγάλει ουσιαστικά, ανακοίνωσαν αμοιβή 1000 ευρώ για όποιον υποβάλλει καταγγελίες για αυτούς που το έχουν κάνει.
1: Εντάξει, αυτό τώρα είναι πολύ άτιμο και σκληρό και εντάξει, τώρα δεν γίνονται αυτά.
0: Δηλαδή, πού φτάνουν, τι είναι αυτό το πράγμα, τώρα, τη βαναυσότητα,
1: εντάξει.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, μη έχουμε κάνει το χρήμα. Θεό μας τώρα.
0: Να σου πω κάτι. Μην βάζεις το χρήμα μπροστά. Είναι κάποιοι που έτσι διασκεδάζουν. Μη σου φαίνεται παράξενο.
1: Αυτό δεν είναι διασκέδαση. Το να θέτω σε κίνδυνο συνανθρώπους μου ή να καταστρέφω ένα υπέροχο φυσικό μέρος που είναι και ο πνεύμονας μιας πόλης ή ξέρω εγώ ενός τόπου. Δεν είναι, το θεωρώ διασκέδαση αυτό, αλλά
0: σαφώς,
1: για κάποιο
0: φυσιολογικός
1: αρρωστημένο μυαλό διασκέδαση.
0: Αυτό ακριβώς. Ο φυσιολογικός άνθρωπος δεν το θεωρώ διασκέδαση, αλλά για κάποιους σου λέω είναι διασκέδαση. Αυτό είναι το κακό της υπόθεσης, γι' αυτό καταλαβαίνεις το με τι ανθρώπους έχεις να κάνεις τριγύρω σου.
1: Εντάξει, δεν είναι φυσιολογικό αυτό και νομίζω ότι είναι όχι απλά κατακριτέο, είναι βάναυσο και απέσιο.
0: Πες μας λίγα λόγια για το μέρος που είσαι.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ξέρεις ότι την Λίμνο εγώ την αγαπώ πάρα πολύ και έρχομαι.
0: Το έχουμε καταλάβει. Είναι εκεί, ναι, θα πεις τα κοκαλά σου.
1: Αυτό που θα σου πω είναι ότι πλέον η Λίμνος δεν είναι για λίγους. Δηλαδή, ο κόσμος που υπάρχει εδώ είναι κόσμος Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κόσμος Ιουλίου. Επίσης και κάτι ακόμη, οι άνθρωποι εδώ του τόπου μου είπαν ότι ο Ιούνιος ήταν ακόμη πιο δυνατός και αυτό που βλέπουμε εμείς τώρα είναι η κοιλιά. Κάνει μια κοιλιά τώρα τον Ιούλιο για να ξαναδώσει τον Αύγουστο. Οπότε και τον Ιούνιο είχαν αρκετό κόσμο οι άνθρωποι. Μακάρι,
0: έχει ξένους,
1: ωραία.
0: Έχει πολλούς ξένους ή κυρίως Έλληνες είναι η Γεωργία?
1: Όχι, έχει και ξένους και Έλληνες. Γενικά ο τόπος έχει και πάρα πολλούς ανθρώπους του νησιού, οι οποίοι έχουν πάει στην Αυστραλία, στην Αμερική και γυρίζουν πάντα κάθε καλοκαίρι εδώ με τις οικογένειές τους. Οπότε έναν βασικό τουρισμό τον είχαν ούτως ή άλλως από τους δικούς τους που είναι μακριά και έρχονται για να επισκεφθούν τον τόπο τους. Αλλά τώρα πλέον και οι Έλληνες είναι πάρα πολλοί από την ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και έχει και πάρα πολλούς ξένους που έρχονται πλέον στο νησί. Να σου πω ότι άνοιξε και γραμμή Λίμνος Ιταλία, αεροπορική, και έχει πάρα πολύ φθηνά εισιτήρια, οπότε έρχονται και πάρα πολλοί Ιταλοί πλέον. Και γενικά το νησί, σου λέω, θυμίζει Αύγουστο, δεν θυμίζει Ιούλιο. Δηλαδή καμία σχέση με το νησί που ζούσαμε τα τελευταία, τα προηγούμενα 8-9 χρόνια. Δεν έχει σχέση.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις τώρα, αυτό πάει και αλυσίδα λίγο, γιατί και οι τιμές αυξάνονται.
0: Είναι δεδομένο.
1: Αυτό πάει αλυσίδα. Το ζήσαμε και με τη Θάσο μας αυτό, με το που άνοιξε και άρχισε να μεγαλώνει και να πληθαίνει ο τουρισμός, δυστυχώς ακολούθησαν και οι αντίστοιχες τιμές. Το ίδιο συμβαίνει και στη Λίμνο. Από τη μία χαίρομαι για τους ανθρώπους γιατί βιοπορίζονται και από αυτό. Από την άλλη στεναχωριέμαι για εμάς τους μέσους Έλληνες, οι οποίοι τελικά βλέπουμε μέρος με μέρος που είχαμε μια έτσι, ευκαιρία να επισκεφθούμε, να μικραίνει κι αυτή. Γιατί δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε.
0: Έχει και άλλα μέρη, έχει και άλλα νησιά, Γεωργία.
1: Ναι, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Η αλήθεια είναι στα ποσά που παίζονται. Θα ήθελα να κάνω έτσι, αν μας ακούνε κάποιοι, μία παράκληση, ότι καταλαβαίνω ότι όλα αυξάνονται, αλλά το να κάνεις, ας πούμε, 5 και 6 μέρες διακοπές δεν το θεωρώ πολυτέλεια. Το θεωρώ ανάγκη στις μέρες μας που έχουμε μία καθημερινότητα τρελή, οι περισσότεροι από εμάς, αν όχι όλοι. Οπότε μη στερείται αυτό το προνόμιο από τους Έλληνες. Το να έχω, ας πούμε, μια τιμή δωματίου 180 και 190 και 200 ευρώ για μια νύχτα, μπορεί για σας να είναι να βιοπορίζετε με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν χρειάζεται να βγάλουμε όλα τα έσοδα της χρονιάς από τους 3 μήνες που δουλεύουμε. Τέλος πάντων, αυτό. Για να μπορούν όλοι έστω και 4 και 5 και 6 μέρες να κάνουν τις ετήσιες πλέον διακοπές.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Το ένα χέρι είναι η Βιτάλο, ρε Δημήτρη, έτσι δεν είναι. Αν εσύ αυτό που πουλάς, το πας στα ύψη.
0: Δεν θέλω να το τραβήξω, γιατί μπορώ να στο τραβήξω πάρα πολύ, Γεωργία, και δεν θέλω.
1: Αλλά εμείς οι ίδιοι το κάνουμε αυτό, ξέρεις, βγάζουμε τα ματάκια μας πολλές φορές.
0: Εντάξει, ας το καταλάβουμε.
1: Συνδυώντας την ακρίβεια των υπολείπων, αυξάνουμε κι εμείς και πάει λέγοντας, και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος που στην ουσία αυτό που οδηγεί είναι στο να μας στερεί αυτό που θα μπορούσαμε να έχουμε και δεν μπορούμε να το έχουμε πλέον λόγω των εξωφρενικών τιμών.
0: Να σου το πω αλλιώς. Δεν σε έχουμε ανάγκη, κυρία μου. Εντάξει. Το κατάλαβες. Ναι. Δεν σε έχουμε ανάγκη, κυρία μου.
1: Α, έτσι ήταν. Έτσι θα... όχι,
0: εντάξει. Δεν σε έχουμε ανάγκη, κυρία μου. Μόνο αυτό.
1: Όχι, και κάποιος άλλος όμως, σε αυτόν που θα σου πει κάτι τέτοιο, και κάποιος άλλος θα πει σε αυτόν έτσι, ότι ξέρεις, έρχομαι να κάνω ένα σχέδιο, κύριε μηχανικέ, και ο μηχανικός θα του πει, ξέρεις, για αυτό το σχέδιο εγώ θέλω 500 ευρώ, και θα πει αυτός που σου είπε εσένα, δεν σε έχουμε ανάγκη, κυρία μου, μα τι λες, είναι δυνατόν 500 ευρώ ένα σχέδιο, και θα του πει αντίστοιχα και ο μηχανικός, δεν σε έχω ανάγκη, κύριε μου, τα δίνουν άλλοι. Δεν πάει έτσι, είναι ένας φαύλος κύκλος. Όλοι έχουμε υπηρεσίες που προσφέρουμε και αν όλοι ακολουθήσουμε την ίδια μέθοδο, αν δεν κρατήσουμε λίγο και δεν προσπαθούμε να γίνουμε εκατομμυριούχοι μέσα σε 2, 3 και 4 μήνες, νομίζω ότι θα ζούμε καλύτερα όλοι μας. Εν πάση περιπτώσει, ψηλά γράμματα, εύχομαι το καλύτερο δυνατό για όλους. Αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε μουσικούλα. Θα πάμε να ακούσουμε Χρήστο Θηβαίο και Παναγιώτη Μάργαρη.
1: Και φυσικά καλείτε.
0: Όχι, ετοιμαστείτε. Καλείτε τώρα 2541-066-604-66-605. Όποιος πάρει πρώτος κερδίζει πρόσκληση για τη συναυλία το Σάββατο 25 του μήνα.
1: Καλέ, πολύ απότομα το είπες. Κάτσε λίγο να το τραγουδήσουμε λίγο το πράγμα.
0: Να δω ποιος είναι γρήγορα.
1: 66-604-66-605. Κερδίζει πρόσκληση για την παράσταση του Σαββάτου, για τη συναυλία του Σαββάτου.
0: Ο πιο γρήγορο.
1: Και τον Μάργαρη. Οπότε. Ένα τηλέφωνο απόσταση είστε, δωρεάν. Καλοκαιρινή συναυλία.
0: Φτάνει, κορίτσι μου, το κατάλαβαν.

0: Αυτό θα απολαύσετε το Σάββατο 25 στην Ελένη που κάλεσε και έχει κερδίσει την πρόσκληση. Που σας πρόλαβε. Ναι.
1: Ελένη, δεν είπαμε την κυρία.
0: Ελένη, ναι. Λοιπόν, Δημήτρη μου, είμαι στον αέρα, θα σε πάρω σε λίγο. Είδες. Πώς απαντάω στο τηλέφωνο κατευθείαν. Ναι.
1: Εξαιρετικά, είσαι multitasking, είπαμε. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ στην Ελένη να περάσει όμορφα. Θα το απολαύσει, είμαι σίγουρη, γιατί έχω προσωπική εμπειρία και ξέρω θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Οπότε, Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάλεσες. Ευχόμαστε να περάσεις υπέροχα.
0: Λοιπόν, και ήθελα να σου πω και κάτι άλλο τώρα που είδα. Την άλλη Τετάρτη που έχουμε εκπομπή, Γεωργία, είναι 29 του μήνα. Είναι η τελευταία εκπομπή τη σεζόν για μας, την άλλη Τετάρτη. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα θα έχει την Πανσέληνο του Ιουλίου, που θα λέγεται ναι, το κόκκινο ελάφι. Είναι, Γεωργία.
1: Το κόκκινο ελάφι. Δεν έφυγα, εδώ είμαι. Απλά ήρθε ο Αντώνης.
0: Είναι ξαφνικά να απομακρύνεσαι από μπροστά από την κάμερα και λέω τι έγινε. Ναι. Έφυγε, εγώ της μιλάω και εκείνη φεύγει.
1: Όχι, δεν το κάνω αυτό, δεν θα το έκανα. Είναι το πιο φεγγάρι είναι αυτό για να ξέρω.
0: Είναι η Πανσέληνος του Ιουλίου, θα ανατείλει την Τετάρτη 29 Ιουλίου φτάνοντας στο αποκορύφωμα της φωτεινότητάς της στις 3:30 τα ξημερώματα. Τη νύχτα προς 30 Ιουλίου. Όσοι επιθυμείτε να την απολαύσετε, ολόγιομοι, στρέψτε το βλέμμα σας νοτιοανατολικά μετά τη δύση του Ιουλίου.
1: Την άλλη Τετάρτη, 29 Ιουλίου, σωστά.
0: Μάλιστα, μόλις τελειώσει η εκπομπή, εσύ θα βγεις έξω
1: και θα κοιτάω ψηλά.
0: Θα κοιτάς ψηλά, έτσι. Θα περπατάς και θα κοιτάς ψηλά.
1: Η είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή που κάνουμε, το κατάλαβες αυτό.
0: Αυτό σου λέω. Η επόμενη είναι η τελευταία τη σεζόν.
1: Η επόμενη είναι η τελευταία. Ναι, το είπες εσύ, αλλά εγώ δεν το συνειδητοποίησα, να ξέρεις.
0: Ναι. Έτσι κάνεις.
1: Τώρα αρχίζω και το επεξεργάζομαι. Αργό λίγο, αλλά το πιάνουμε. Το καταλαβαίνω.
0: Αυτό το έχουμε συνηθίσει. Το έχουμε καταλάβει ότι αργείς λίγο.
1: Εμένα με πιάνει η περίοδος καλοσύνης μου αραιά και που, αλλά με πιάνει η δική σου να δω ποτέ. Τη φυλάζει για το
0: εμένα
1: μέρος,
0: πιο αραιά. Πιο αραιά, εμένα με πιάνει.
1: Αραιά και αργά και ποτέ ένα μικρό ένα πράγμα. Πότε φρόντισε.
0: Ποτέ. Λες. Έτσι το ποτέ, Γεωργία, ποτέ.
1: Φέτος ποτέ δεν ήταν, Δημήτρη μου, ψέματα να πω.
0: Μα είναι το θέμα ότι δεν θυμάσαι, Γεωργία. Κατάλαβες. Τόσα καλά λόγια σου είπα εγώ στο ραδιομαραθώνιο, εσύ τίποτα.
1: Στο ραδιομαραθώνιο τι καλά λόγια είπες εσύ για μένα.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν, είναι κάτι φάρμακα που τα παίρνεις για να βελτιώσεις τη μνήμη σου.
1: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι όλο κάτι τέτοια μου λες. Ναι. Όλο κάτι τέτοια λες και ακρίδα με είπες προηγουμένως.
0: Όχι, κάμπια σε λέω.
1: Είστε συνηθισμένος, κάμπια και ακρίδα, ναι.
0: Αυτά το θυμάσαι. Αυτά που πρέπει δεν τα θυμάσαι.
1: Όλα. Ό,τι έχεις πει για μένα, εγώ το θυμάμαι, να ξέρεις.
0: Ναι, καλά μαζέπισες.
1: Ναι. Τέλος πάντων, κοίταξε, φρόντισε να έρθει λίγο η περίοδος καλοσύνης σου σύντομα.
0: Όχι. Στην άλλη εκπομπή.
1: Φρόντισε να έρθει λίγο σύντομα.
0: Στη σημερινή, μην περιμένεις.
1: Κατάλαβα.
0: Στο έχω πει γιατί. Εγώ είμαι εδώ και εσύ είσαι διακοπές. Άρα δεν πρόκειται να μου βγει σήμερα καλοσύνη, ούτε να το σκέφτεσαι.
1: Και την άλλη Τετάρτη δεν θα είμαστε μαζί.
0: Επειδή είναι η τελευταία κομμάτια να γίνει.
1: Αχ, τι καλός που είσαι. Τι καλά που τα λες.
0: Είδες.
1: Με ληστάζει το στόμα.
0: Κανονικά.
1: Κανονικά.
0: Από
1: το στόμα το παράγεις εσύ το μέλι. Δεν χρειάζεται να μέλισες.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ. Μας κράτησαν. Μας στήριξαν. Μας έμαθαν να προχωράμε. Είναι η σειρά μας να σταθούμε δίπλα τους. Με σεβασμό, με φροντίδα, με πράξεις. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114. 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύραστημάναλφα.gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
1: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος εκπομπής Κατάλληλα Κατάλληλη. Είστε στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Είμαι ο Δημήτρος Σαβάκος.
1: Είμαι η Γεωργία Μιχαηλίδου.
0: Από τα μακριά. Η τεχνολογία μας βοηθάει να, η Γεωργία να βρίσκεται στη Λίμνο και εγώ στην Ξάνθη και να κάνουμε μαζί εκπομπή. Καλό είναι αυτό. Πρώτη-τελευταία εκπομπή τη σεζόν σήμερα. Να πω ότι έχουμε προσκλήσεις για σας κι άλλες, γι' αυτό να είστε έτοιμοι όταν σας δώσω το σύνδεσμο.
1: Στην Ελένη μας, η οποία θα απολαύσει τον Θηβαίο και τον Μάργαρη το Σάββατο.
0: 25 του μήνα στο υπαίθριο Δημοτικό Αμφιθέατρο, μια υπέροχη βραδιά, μην τη χάσετε. Έτσι να ενωθείτε.
1: Καλοκαιράκι και συναυλίες πάνε μαζί.
0: Έτσι είναι. Και έτσι δημιουργήσει.

0: πώς το λένε, αναμνήσεις και όμορφες στιγμές.
1: Εικόνες και όμορφες στιγμές καλοκαιρινές, και πόσο μάλλον όταν είναι και δωρεάν, γιατί έχει φροντίσει ο αγαπημένος σου σταθμός.
0: Έτσι.
1: Θα δώσουμε άλλη.
0: Θα δώσουμε. Θα σου πω όμως πότε.
1: Γιατί μου είσαι τόσο κρυψίνου σε μένα, γιατί μαζί την κάνουμε την εκπομπή.
0: Γιατί είσαι μακριά, στο είπα.
1: Είμαι μακριά. Εντάξει, είμαι μακριά. Δηλαδή τώρα επειδή είμαι μακριά, δεν πρέπει να δώσουμε σε ακόμη μια ακροάτριά μας μια.
0: Θα δώσουμε. Όταν δώσω εγώ το σήμα για να πάρουν
1: τηλέφωνο. Όχι, εγώ θέλω να δώσω το σήμα αυτό.
0: Εσύ θες να δώσεις το σήμα. Είσαι μακριά, είναι. Δεν ξέρω αν φτάνει εδώ.
1: Δημήτρη.
0: Γεωργία.
1: Εγώ θα δώσω το σήμα και εσύ άμα πάρει κάποιος τηλέφωνο πες δεν σου το δίνω, ότι δεν σου δίνω την πρόσκληση γιατί έδωσε το σήμα η Γεωργία.
0: Όχι, δεν θα πω τέτοιο πράγμα. Αφού θα δώσουμε σήμα για πρόσκληση, θα δώσουμε πρόσκληση. Λοιπόν, έχω να σου πω το εξής που διάβασα. Η επίσημη λύση στο σελίδα της κυβέρνησης του Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Διευκρίνησε ότι οι κάτοικοι που θα υποδεχθούν νέους ταξιδιώτες από 20 Ιουλίου έως 31 Οκτωβρίου,
1: ναι,
0: θα υποφεληθούν από προνόμια αξίας άνω των 3.000 dirham, που είναι το νόμισμά τους εκεί, περίπου 716 ευρώ.
1: Δεν χωράν, δεν φτάνουν τα καταλήματά τους και αποφάσισαν να φιλοξενηθούν.
0: Όχι,
1: και...
0: απλά είναι πολύ πεσμένη λόγω του πολέμου η κίνηση και σου λέει εσείς που θα καλέσετε να έρθουν ταξιδιώτες θα έχετε ωφέλη.
1: Κοίτα να δεις εσύ, έξυπνες τουριστικές μεθόδους. Μάλιστα.
0: Πού είναι η Γεωργία, γιατί δεν μας λένε και εμάς κάτι τέτοιο.
1: Γιατί εμείς έχουμε πάρα πολύ τουρισμό, αγαπητέ.
0: Εκεί που είσαι, θα μπορείς να τους πεις ελάτε στην Ξάνθη, ελάτε. Κατάλαβε.
1: Ελάτε εσείς στην Ξάνθη, να έχουμε τα καλοκαίρια σε εσάς.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε ανταλλαγή. Υπέροχα, υπέροχα. Κοίταξε, σε λίγο καιρό νομίζω ότι κάπως έτσι θα είναι οι διακοπές μας. Εγώ θα φιλοξενώ κόσμο σπίτι σου, θα γνωρίζω ανθρώπους από τη Λίμνο, θα φιλοξενούμε εγώ στο σπίτι τους και κάπως έτσι, γιατί αλλιώς δύσκολα τα πράγματα, να ξέρεις.
0: Γιατί έβαλες το δικό μου το σπίτι, στο δικό σου.
1: Όχι στο δικό σου, γιατί δεν θες να πας πουθενά καλοκαίρι.
0: Ναι, αλλά είπες εσύ θα φιλοξενείς το σπίτι σου και εγώ λέει, θα πηγαίνω έτσι, είπες, και εγώ θα πηγαίνω στο σπίτι τους. Δηλαδή, εγώ θα τους φιλοξενώ, εσύ θα πηγαίνεις στο δικό τους. Κάτσε ρε Γεωργία.
1: Έτσι είπα.
0: Είναι σαν να λες το δικό σου σπίτι θα έρθουν οι άλλοι. Στο δικό μου όχι, λέει.
1: Δεν το κατάλαβα τι είπα αυτό. Αλλά δεν πειράζει να μείνω στο δικό σου και να πηγαίνω εγώ. Τι συμπαραγωγός είσαι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή πραγματικά ώρες. Η σκληρότητά σου με εκπλήσει. Έτσι είπα, αλήθεια.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Δεν πειράζει, Δημήτρη, δεν πειράζει. Θα κάνει κάτι και για τη συμπαραγωγούλα σου. Δεν την αφήνει ούτε μια πρόσκληση να δώσει. Έτσι θα κάνει τα κουμάντα.
0: Λοιπόν,
1: θα φιλοξενήσει κόσμο σπίτι σου για να μπορώ να πάω να διακοπέ.
0: Λοιπόν, Γεωργία, αφού θέλει να δώσει, παρακαλώ, δώσε.
1: Λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, προσοχή, προσοχή, έχω μια πάρα πολύ σημαντική ανακοίνωση να κάνω. Αυτό το Σάββατο, στο θερινό, στο καλοκαιρινό αμφιθέατρο στην Ξάνθη, έχει μια υπέροχη συναυλία με τον Χρήστο Θηβαίο και τον Μάργαρη. Είναι μια εξαιρετική συναυλία, την οποία την έχουμε παρακολουθήσει εμείς στο Δημοτικό Αμφιθέατρο, αλλά τώρα θα γίνει στο καλοκαιρινό, οπότε θα είναι ακόμη πιο ωραία. Λοιπόν, δεν έχετε παρά να καλέσετε τώρα στο 66604 και μία πρόσκληση θα γίνει δική σας για να την απολαύσετε, να απολαύσετε τη συναυλία εντελώς δωρεάν με αγάπη από τον αγαπημένο σας σταθμό. Ο πρώτος λοιπόν που θα καλέσει θα κερδίσει μία πρόσκληση για αυτή την υπέροχη συναυλία. Σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, τι διάβαζα τώρα?
1: Κάτσε, πριν διαβάσει εσύ, θέλω να κάνω κάποιες ανακοινώσεις.
0: Για την Κατερίνα που κέρδισε.
1: Όχι, δεν θα έλεγα αυτό, αλλά τώρα που το είπες θα πω και αυτό. Λοιπόν, η δεύτερη πρόσκληση μας πήγε στη φίλη μας την Κατερίνα και έχω να δηλώσω δύο πράγματα. Πρώτον, παιδιά μου, αγαπημένα μου παιδιά, αγαπημένοι ακροατές, καταρχήν πρέπει να ξεπεράσετε αυτή την ντροπή το να βγαίνετε στον αέρα. Μια καλησπέρα ή μια αφιέρωση ή ένα τραγούδι δεν είναι κακό. Τώρα και οι δύο ακροάτριες μας, η Μελένη, αν θυμάμαι καλά, και η Κατερίνα, δεν ήθελα να βγουν στον αέρα. Δεν πειράζει όμως. Να απολαύσετε πραγματικά την συναυλία, να περάσετε υπέροχα.
0: Ντρέπονται, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Παρατήρησα ότι γενικά σε ό,τι δίνουμε, έχουμε μία κινητικότητα περισσότερο από γυναίκες. Σαν οι άντρες να κολώνουν λίγο να πάρουν τηλέφωνο. Γιατί καλά μου αγόρια, γιατί το κάνετε αυτό? Πάρτε ένα τηλέφωνο κι εσείς να κάνετε ένα δωράκι, αν δεν θέλετε για εσάς, στη σύντροφό σας, στη γυναίκα σας, στο φίλο σας, σε πάση περιπτώσει. Πάρτε ένα τηλέφωνο δωρεάν, προσκλησούλα δίνουμε. Πάρτε και κανένα άντρα, κανένα αγόρι, όχι μόνο τα κορίτσια σας. Έτσι δεν είναι? Αυτό, και γενικά το έχω παρατηρήσει.
0: Ένα δίκιο το έχει. Το
1: κάνουμε. Οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άντρες. Εποφελούνται όμως των προσκλήσεων και όλων αυτών των ωραίων πραγμάτων που κάνουν στον αέρα. Δεν πειράζει, σιγά σιγά πιστεύω ότι θα αυξηθεί και ο αριθμός των ανδρών. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο ήθελα να πω το εξής. Θέλω να στείλω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στις δύο συναδέλφισές μου, στη Ζωή και στη Λίτσα, που ξέρω ότι τραβάνε μεγάλο κουπί, γιατί γενικά λείπουμε αρκετοί τώρα λόγω αδειών. Κρατάτε κορίτσια, είναι διακοπούλες, δεν είναι συνταξιοδότηση. Σύντομα θα επιστρέψω και θα τραβήξουμε μαζί κουπί.
0: Αυτό μου λέει κάθε φορά που παίρνω εγώ άδεια. Να ξέρετε, όταν παίρνω εγώ άδεια και της λέω έχω άδεια, μου λέει άδεια έχεις, δεν είναι συνταξιοδότηση.
1: Ναι ρε φίλε, τι να λέμε τώρα, δεν είναι σύνταξη, είναι άδεια. Η άδεια τελειώνει έτσι, σαν να αμυγοκλίνεις τα μάτια σου. Λοιπόν, όχι βέβαια για αυτούς που δουλεύουν, για αυτούς που είναι σε άδεια περνάει έτσι, το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Λοιπόν, Κώστα, ειδικό μήνυμα προς τον συνάδελφό μου τον Κώστα, ο οποίος θέλω να πιστεύω ότι ακούει, και αν ακούει στείλε μου μήνυμα, αν δεν μου στείλεις μήνυμα θα καταλάβω ότι δεν ακούς. Λοιπόν, Κώστα, επιστρέφω, ξέρεις πότε επιστρέφω? Το γραφείο μου θα είναι άδειο.
0: Κώστα, γέμισε
1: το. Δεν με νοιάζει αν έχεις άδεια κι εσύ.
0: Γέμισε το όσο μπορείς, Κώστα. Κώστα, όσο μπορείς γέμισε το. Όσο μπορείς.
1: Είναι απειλή ξεκάθαρη και δηλαδή ξέρει ο Κώστας. Έχω αφήσει μηνυματάκια και στο ημερολόγιο του. Αν γυρίσεις λίγο τις μέρες, Κωστάκι, θα το δεις.
0: Άκου τι κάνει. Πανούργα, πανούργα, πανούργα.
1: Όταν επιστρέψω θα είναι άδειο. Και φυσικά, παρόλο που έχεις άδεια, γιατί ο Κωστάκης έχει ένα μήνα άδεια, οφείλω να πω ραδιοφωνικά για να γίνω συμπαθή στον κόσμο που νομίζει ότι απειλώ αδίκως. Λοιπόν, ένα μήνα έχει άδεια ο Κώστας. Λοιπόν, Κώστα, περιμένω, ναι, το μήνα της άδειά σου.
0: Δεν τρέπεσαι να τα δίνεις όλα.
1: 2 με 3 ώρες την ημέρα.
0: Στεγνά στον αέρα τα δίνεις όλα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Τον έδωσα 2 με... μόλις επιστρέψω από την επομένη, ακούω λέει... και πολύ καλά.
0: Κώστα, εγώ μαζί σου είμαι. Γέμισε το γραφείο όσο μπορείς παραπάνω.
1: Όχι, μου λέει, ξέρεις τι μου γράφει τώρα. Θα βρεις και στα δύο γραφεία.
0: Άνα, μπράβο. Κώστα, θα έρθω και εγώ να βοηθήσω να κουβαλήσουμε τους φακέλους.
1: Κώστα μου, αν δεν θέλεις να γίνεις το αγαπημένο μου θέμα σε όλες τις εκπομπές από εδώ και μετά, και θα αρχίσω να βγάζω και προσωπικά σου θέματα στον αέρα.
0: Οχ.
1: Να ξέρεις.
0: Οχ. Κώστα, δεν θα την αφήσω εγώ.
1: Θα απειλώ ανοιχτά. Θα είσαι από την ώρα που θα γυρίσω 2 με 3 ώρες την ημέρα. Άντε, 1 με 2, όχι 2 με 3, γιατί έχεις και τα παιδάκια. Αλλά τα παιδάκια είπα, τα κρατάω εγώ. Λοιπόν, 1 με 2 ώρες ημερησίως θα είσαι στο γραφείο.
0: Κώστα.
1: Συμφωνούμε. Πες τώρα ναι, εγώ... πες τώρα ναι, να δω εδώ το μήνυμα να δω.
0: Κώστα, εγώ μήνυμα, μαζί σου είμαι. Πάρε με τηλέφωνο ό,τι θέλεις, θα σε βοηθήσω εγώ.
1: Λοιπόν, να δω μήνυμα τώρα στα επόμενα δευτερόλεπτα, διότι θα συνεχίσω και θα κλείσω την εκπομπή μόνο μαζί με ένα Κώστα. Με ακούς, Κώστα, θα δώσω συνταγμένες.
0: Φτάνει, θα σε κλείσω εγώ. Λοιπόν, άκου τι έχω να σου πω, άκου τι έχω να σου πω και ας τον Κώστα ήσυχο.
1: Περίμενε, λοιπόν, περιμένω μήνυμα, δεν μου έχει στείλει ακόμα.
0: Θα στο στείλει σε λίγο. Η
1: δεν
0: εταιρεία...
1: έχει ίχνος ενστίκτου επιβίωσης ο Κώστας.
0: Λοιπόν, εγώ τον υπερασπίζω με τον Κώστα. Λοιπόν, άκουσε να δεις.
1: Περιμένω, είπα. Ναι.
0: Όλοι έχουν καταγίνονται με το AI και το GPT και όλα τα σχετικά. Έτσι, εκεί ό,τι και να θέλουν, πάνε εκεί μέσα, ρωτάνε, κάνουν, παίρνουν απαντήσεις, απόψεις. Ξαφνικά το ΙΑ έχει γίνει και τεχνικός και τα πάντα έρχονται και σε εμάς με έτοιμες τις λύσεις. Λέει, αυτό είναι το πρόβλημα. Εντάξει. Γιατί του το είπε το GPT και είναι σωστό σίγουρα, ας πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Η εταιρεία λογισμικού OpenAI αποκάλυψε ότι μερικά από τα πιο εξελιγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης του ChatGPT αγνώρισαν τις οδηγίες της και προέβησαν αυτόνομα σε κυβερνοεπίθεση εναντίον μιας νεοσύστατης εταιρείας.
1: Συγγνώμη λίγο που διακόπτω, έκτακτο ανακοινωθέν. Ο Κώστας δήλωσε ότι θα έρχεται. Τώρα μπορώ να συνεχίσω ήσυχη την εκπομπή μας.
0: Σε απείλησε, σε απείλησε.
1: Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, Κωστάκη, εγώ με αγάπη το έκανα.
0: Να σε κάψω, Γιάννη, να σε λείψω μέλη, κατάλαβες.
1: Αλλά θα σε περιμένω, να ξέρεις.
0: Με ανοιχτές αγκάλες.
1: Δευτέρα την άλλη, να
0: ξέρεις, Κώστα. Άκου, να δεις τι κάνουμε μέσω της εκπομπής, δηλαδή δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό.
1: Φυλάκια. Συνέχισε το άρθρο, αγαπητέ.
0: Δεν έχω να συνεχίσω κάτι, στο είπα. Αυτό είναι, η ουσία είναι αυτή.
1: Μου το διάβασα για μένα αυτό, ότι όντως. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Το έχουμε συζητήσει ξανά μαζί αυτό. Δεν γίνεται το AI πιο έξυπνο. Εμείς γινόμαστε πιο χαζοί. Είναι λογικό ότι όταν υπάρχει τόσο απεριόριστα και χωρίς όρια και χωρίς κάποιους κανόνες όλες οι πληροφορίες συγκεντρωμένες, πώς το λένε, εννοείται ότι θα έχει δύναμη όπου και αν συγκεντρώνεται αυτό το πράγμα όλο. Δεν ξέρω πώς θα το εκφράσω με λόγια. Εμείς γινόμαστε πιο χαζοί. Γιατί σταματάμε να χρησιμοποιούμε το δικό μας μυαλό και χρησιμοποιούμε μια έτοιμη πληροφορία που μας δίνεται με τον τρόπο που μας δίνεται. Μη χρησιμοποιώντας λοιπόν το δικό μας μυαλό, γινόμαστε εμείς πιο χαζοί, όχι αυτό πιο έξυπνο, έτσι. Αυτή είναι η δική μου θεωρία, αυτό πιστεύω εγώ. Οπότε πιστεύω ότι και άλλα τέτοια πράγματα θα έχουμε στο μέλλον.
0: Είναι δεδομένο και μάλιστα λέει τώρα βγήκε η Κίνα και έχει κατασκευάσει ένα ακόμη πιο ισχυρό AI, το οποίο δεν χρειάζεται τόσους πόρους όσο τα ευρωπαϊκά.
1: Μάλιστα. Και εις ανώτερα λοιπόν.
0: Το θέμα είναι ότι η εποχή είναι πάρα πολύ δύσκολη, γενικά με αυτούς που θέλουν να αγοράσουν υπολογιστή ή έχουν υπολογιστές ή έχουν και καταστήματα ακόμα. Οι μνήμες για τους υπολογιστές η RAM έχουν εκτοξευθεί οι τιμές.
1: Λόγω ισχύει, της, είναι η χειρότερη εποχή για να πάρεις υπολογιστή, ισχύει.
0: Λόγω της απορρόφησης που έχουν οι μνήμες από τα data center των AI, δεν περισσεύουν οι παραγωγές όλων των εργοστασίων, πηγαίνουν για αυτό το λόγο. Και ο κόσμος φαντάζω ότι αυτοί που ουσιαστικά θέλουν να πάρουν υπολογιστή πληρώνουν τις μνήμες χρυσάφι.
1: Ναι, λογικό είναι, γιατί έχει αυξηθεί η ζήτηση υπερβολικά. Τα εργοστάσια, όπως πολύ σωστά είπες, δεν προλαβαίνουν να καλύψουν την ανάγκη. Και όταν γενικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, εννοείται ότι αυξάνεται και η τιμή. Αυτά που λέγαμε και πριν για τον τουρισμό, τα ίδια ισχύουν παντού. Οι νόμοι της αγοράς.
0: Λοιπόν, πολύ κουράσαμε τον κόσμο. Πάμε να δώσουμε και άλλη πρόσκληση. 2541-066-604. Λοιπόν, εγώ στο είπα σήμερα.
1: Λες να είναι άντρας τώρα ή γυναίκα?
0: Δεν ξέρω, θα φανεί. 2541-066-604, 2541-066-605. Όπως καλέσει πρώτος, κερδίζει πρόσκληση για τη συναυλία Θηβαίος Μάργαρης το Σάββατο 25 του μήνα.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Ο Χρήστος Τιβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Ξάνθη.
5: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
4: Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στην πόλη μας για μια αξέχαστη συναυλία. Χρήστος Τιβαίος και Παναγιώτης Μάργαρης. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση εισιτηρίων, βιβλιοπωλείο Πυργελή, στούντιο Ιταλός, του Bookstore και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
3: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
5: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε Ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
7: Είναι αυτά ρε! Βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
8: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
6: Αγουχαούτα!
8: Φτάνει.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Εδώ είμαστε στο τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή εκπομπή. Κατάλληλα, εδώ στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Είμαι ο Δημήτρης Σαββάκος από την Ξάνθη.
1: Είμαι η Γεωργία Μιχαηλίδου από κάπου αλλού.
0: Και από τη Λίμνο, στη Λίμνο είναι, να ξέρετε.
1: Εκεί. Άσε λίγο μαγεία.
0: Αφού το έχεις πει 500 φορές τώρα θα το κρύψεις.
1: Είναι ραϊδόσκονη ρε παιδί μου, άσε λίγο να πεις.
0: Ποια είναι ραϊδόσκονη, 500 φορές μας το έχεις πει από την ώρα που ξεκινήσαμε. Τώρα θα το κρατήσεις κρυφό.
1: Δεν το λέω εγώ, εσύ το λες κάθε φορά.
0: Όχι, εσύ το είπες ότι στη Λίμνη, εγώ δεν είπα τίποτα, μόνη σου το ομολόγησες.
1: Είπες από κάπου μακριά.
0: Εγώ αυτό έλεγα, από κάπου μακριά και...
1: Τα είπες στη Λίμνο, τι κάνει Λίμνος, τα θυμάμαι καλά, τα έχεις ηχογραφημένα.
0: Θα σου στείλω ηχογραφημένη την εκπομπή να δεις ποιος το είπε πρώτος.
1: Να τη στείλεις, θα την ακούσεις πρώτα.
0: Ξέρω πολύ καλά τι λέω, δεν είμαι σαν και σένα που ξεχνάς.
1: Σαν και σένα, δε, εγώ, εσύ δεν είσαι σαν και σένα, είσαι αλλιώς. Ό,τι πεις τα ανάποδο.
0: Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο διασκεδάζεται με αυτά που λέμε.
1: Δεν ξέρω, πιστεύω πως θα γελάνε οι άνθρωποι με αυτά που λες.
0: Με την κατάντια σου.
1: Μην κάτσουνε, είναι κοντά.
0: Αφού φαίνεται ότι πρέπει να πάρεις φάρμακα, δεν θυμάσαι.
1: Και συνεχίζει αγαπημένη μου κύριε.
0: Μα πόσες φορές πρέπει να σου το πω. Δεν το δέχεσαι. Ότι πρέπει να πάρεις φάρμακα. Η μνήμη σου έχει αρχίσει και σε εγκαταλείπει.
1: Κοίταξε Δημήτρη μου, αγαπημένε μου Δημήτρη. Αυτά που πρέπει και θέλω να θυμάμαι, τα θυμάμαι.
0: Τα υπόλοιπα κάνει πώ δεν τα θυμάμαι.
1: Αυτά που θεωρώ περιτά και τα διώχνω από τον εγκέφαλό μου, τα διώχνω εσχεμένα. Το θέλω και τα διώχνω. Αυτά λοιπόν που λες, τα θυμάμαι, να ξέρεις.
0: Αν δεν θυμάσαι, εδώ δεν θυμάσαι που σου είπα. Που σου είπα καλά λόγια στο ραδιομαραθώνιο, δεν το θυμάσαι.
1: Αν μπορεί και εσύ, σε έναν ολόκληρο ραδιομαραθώνιο θα είπες μια καλή κουβέντα τώρα και πρέπει να τη θυμάμαι.
0: Ναι, 8, κανονικά πρέπει να τη θυμάσαι. Τη βάζεις αστεράκι.
1: 12 ώρες εκπομπή κάναμε. Άσε με καλέ μου.
0: Αστεράκι πρέπει να έχεις βάλει.
1: Ναι, εννοείται. Ναι, σωστά.
0: Και συνδετήρα και φωσφοριζέ, και φωσφοριζέ τέτοιο σελιδοδείκτη.
1: Καταγράφω, η αλήθεια είναι σε μία σελίδα χωράνε όλες οι φορές σου.
0: Ναι, μια χαρά. Είδες.
1: Να μην σου πω σε μια παράγραφο. Λοιπόν, τέλος πάντων, για πες τώρα τι καιρό έχει άλλαξε ο καιρός κατά εκεί ή ακόμη έχει ζέστη.
0: Ζέστη έχει. Τώρα όταν ερχόμουν, επειδή τώρα είμαι λίγο περιορισμένος μέσα, έχω κατεβασμένα και τα στόρια για να μην μπαίνει ο ήλιος, ξέρεις, γιατί έχουμε πολύ ωραίους 23 βαθμούς εδώ μέσα. Δεν ξέρω τι κάνει έξω. Πάντως όταν ερχόμουν είχε ζέστη, αλλά μαύριζε λίγο ο ουρανός. Δεν ξέρω τι
1: έχει κάνει. Ρώτησα ξανά. Είχες πει στην αρχή, λέω μήπως άρχισε καμιά βροχούλα τίποτα.
0: Μετά το τραγούδι θα ανοίξω να δούμε τι γίνεται.
1: Δεν μου λες με την βροχή φεύγουν οι ακρίδες.
0: Δεν νομίζω.
1: Είναι και παντός καιρού. Τέλος πάντων,
0: δηλαδή εσύ, το λέω δεν νομίζω, γιατί άμα σου πω ότι είναι φεύγουν, θα λες σε εμάς να βρέχει, σε εσένα να κάνει καλό καιρό. Όχι, κυρία μου.
1: Όχι, παιδάκι μου, να βρέχει.
0: Άστα αυτά. Άστα αυτά. Κατάλαβες, ναι, να βρέχει σε εμάς, να μην έχει καλοκαίρι, να έχει μόνο σε εσένα καλοκαίρι. Όχι, κυρία μου. Δεν το δεχόμαστε.
1: Αυτό εννοώ.
0: Έρχεται και Σαββατοκύριακο ο κόσμος, ετοιμάζεται για τη θάλασσα.
1: Μακριά και αυτή η αντιπαράθεση γίνεται όταν είσαι κοντά. Για να μπορώ να βιοπραγήσω κιόλας, μόνο λόγια δεν μπορώ.
0: Με είδες τώρα, δεν έχεις την πολυτέλεια να πετάξεις κάτι.
1: Όχι, ούτε να πετάξω κάτι μπορώ, ούτε να ανοικοκλείσω μικρόφωνα μπορώ, ούτε να δείξω δυνατά στα αυτιά σου μπορώ, τίποτα δεν μπορώ να κάνω.
0: Έτσι, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ να ξέρεις, έχω γόλο το λένε.
1: Είμαι σίγουρη ότι σ' αρέσει, φυσικά σ' αρέσει, είμαι σίγουρη ότι σ' αρέσει. Τέλος πάντων, να σου πω, έμαθες για τον φίλο Ξανθιώτη που κέρδισε τα 100.000 ευρώ, ε?
0: Μπράβο του και συγχαρητήρια, σε καλή μεριά.
1: Αλλά σε καλή μεριά δεν το συζητώ.
0: Να είναι έξυπνος πώς θα τα διαχειριστεί αυτά τα λεφτά.
1: Ναι, 100.000 είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό, η αλήθεια είναι ότι λύνεις πάρα πολλά προβλήματα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ένας Ξανθιώτης και ένας από το Ηράκλειο κέρδισαν.
0: Μπράβο τους, σε καλή μεριά οι άνθρωποι.
1: Και μπράβο, ναι. Χάρηκα πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Λύνεις πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα, η αλήθεια είναι. Και μακάρι να τα έχει ανάγκη ο άνθρωπος και να πιάσουν και τόπο.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Να πάω σε τραγούδι.
1: Προηγουμένως που ακούσαμε τη δική μας την Ίνα τη Μαζάνη, η οποία θα είναι και στις γιορτές Παλιάς Πόλης. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, έτσι να δίνουμε βήμα και σε δικούς μας καλλιτέχνες. Το έχουμε πει επανειλημμένα και από τη δική μας την εκπομπή αυτό. Πολύ καλά τα ονόματα, εννοείται ότι θέλουμε και ονόματα. Είναι πολύ ωραία να έρχονται και μεγαλύτεροι καλλιτέχνες να τους απολαμβάνουμε. Αλλά έχουμε τόσα ταλαντούχα παιδιά εδώ, να υπάρχουν και κάποιες μέρες που είναι με τα δικά μας τα παιδιά. Αν δεν σε στηρίζει ο τόπος σου, Τι περιμένεις?
0: Πριν δεν είπαμε για την Γεωργία που κέρδισε την πρόσκληση της συνονόματής του.
1: Και η συνονόματη ναι,
0: στο διάλειμμα έστειλαν και τις προσκλήσεις μέσω mail, κατάλαβες, έχουν και
1: αυτή. Είδες που επιβεβαιώθηκα.
0: Ότι είσαι μόνο γυναίκες, ναι.
1: Πάλι γυναίκα.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει. Τα επόμενα φαντάζομαι, ίσως κάτι που να έχει σχέση με, αλλά όχι, οι άντρες πάνε στις συναυλίες, δεν είναι μόνο.
0: Πώς δεν πάνε, ναι, κανονικά.
1: Οι άντρες πηγαίνουν στις συναυλίες.
0: Λοιπόν, πάω σε τραγούδι. Όσο ναι. Πάω σε τραγούδι, 2541-066-604, όποιος καλέσει τώρα γρήγορα, κερδίζει και αυτός πρόσκληση. Τραγουδάκι.
1: Πρόσκληση,
0: ναι, ιδέες, τρελάθηκε το αφεντικό.
1: Ρίξε με τα σοβαρά σου.
0: Καλά κάνω. Πάμε.
1: Θα γεμίσουμε στο αμφιθέατρο.

0: Και σε αυτό το μέρος ο Big Charlie μας συντροφεύει στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού. Εκεί ξέρετε ότι θα βρείτε την μεγαλύτερη γκάμα παιχνιδιών, θα καλύψετε όλα τα γούστα για όλες τις ηλικίες. Εκεί θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για την καθημερινότητα στο σπίτι σας, για ό,τι χρειάζεται για τα είδη καθημερινής χρήσης, τέλος πάντων, για να οργανώσετε την κουζίνα και το σπίτι σας, αλλά και φυσικά τη βόλτα στην παραλία. Εκεί θα βρείτε καρεκλάκια, τα πάντα, παντοφλίτσες, τέτοια, τα πάντα, ό,τι θέλετε, στις καλύτερες τιμές φυσικά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού, εκεί, στο Big Charlie. Και τι σου έχω βρει δώρο για εσένα, Γεωργία, όχι
1: για
0: από τον Big Charlie, βρήκα τι δώρο θα σου κάνουμε. Λοιπόν.
1: Τι βρήκες βράδυ με την
0: Λοιπόν, καθώς τα ακραία λέει κύματα καύσωνα γίνονται ολοένα συχνότερα, δύο ιαπωνικές εταιρείες παρουσιάζουν μια πρωτοποριακή λύση. Τον πρώτο θάλαμο ψήξης για ανθρώπους που δροσίζει ολόκληρο το σώμα σε λίγα λεπτά.
1: Όχι, ρε,
0: η συσκευή λέει με την ονομασία Do Huemon Personal Cooling Box εξωτερικά μοιάζει με ένα από τα δεκάδες αυτόματα μηχανήματα πώλησης που συναντά κανείς στους δρόμους της Ιαπωνίας. Στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν ειδικά σχεδιασμένο θάλαμο ψήξης που μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία του σώματος μέσα σε λίγα λεπτά.
1: Μάλιστα, να μπεις μέσα, να βγεις παγάκι.
0: Λοιπόν, ο Χρήστης λέει μπαίνει μέσα.
1: Ιαπωνέζικο
0: είναι η κυρία μου. Ο Χρήστης μπαίνει μέσα, λέει, στο μεταλλικό θάλαμο ύψους περίπου 2,13 εκατοστά μέτρων και βάθους 1,19 μέτρων, όπου εκτίθεται σε ένα ισχυρό ρεύμα ψυχρού αέρα. Η θερμοκρασία στο εξωτερικό, τώρα άλλο μου έρχεται στο μυαλό, θα το πω σε λίγο. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό λέει διατηρείται στους 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο αέρας μόλις 5 βαθμούς Κελσίου κατευθύνεται προς το κεφάλι, τον αυχένα, τους ώμους και την πλάτη.
1: Είσαι να πλευρητωθείς.
0: Άνα, μπράβο. Στην ηλικία σου θα μπεις μέσα και θα βγεις τελικό σύγχρωμα. Κατάλαβες.
1: Να βγεις έξω και να είσαι κοκαλωμένος έτσι. Και να σε χτυπήσει και όταν
0: με ψήξη, λέει. Καραμπινά την ψήξη θα βγεις.
1: Εν τω μεταξύ για μένα το λες εσύ αυτό.
0: Ναι, για σένα το λέω και κλείνω. Σε κλείνω να μην ακουστεί τίποτα άλλο.
1: Κοίτα λίγο την κάμερα, αγαπητέ. Αγαπητέ, κοίτα την κάμερα που σε τηρώ. Κοίτα πως σε τηρώ.
0: Κι εγώ σε τηρώ.
1: Σε μένα το λες.
0: Όχι, σε σένα το λέω. Γιατί εσύ, ρε παιδί μου, θα την εκτιμήσεις αυτή τη συσκευή. Όταν έχει ζέστη, αυτό δεν λες. Αυτή
1: την έννοια, ναι. Αλλά άλλο θα πω.
0: Τώρα το πώς θα σε βγάλουμε από μέσα.
1: Άλλο θα πλευρητωθεί, να ξέρεις. Εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Ναι. Άλλος έχει τα θέματα.
0: Θα τα αποκτήσεις άμα μπεις αυτή τη συσκευή.
1: Ναι, όταν φτάσω στην ηλικία σου μπορεί. Στο παρόν όχι.
0: Ναι. Δεν την έχεις φτάσει, δηλαδή θέλεις να πεις ακόμα.
1: Όχι ακόμη, όχι. Εγώ δεν πλευρητώνομαι ακόμη όπως εσύ.
0: Μη λες άλλα ψέματα, γιατί μάλλον πρέπει σίγουρα να πάρεις τα φάρμακα που είπαμε, γιατί δεν θυμάσαι και την ηλικία σου.
1: Κοίταξε.
0: Έχουμε φτάσει στο σημείο να μην θυμάσαι πόσο χρονών είσαι. Και είσαι και μεγαλύτερη από μένα.
1: Δημήτρη μου, σε παρακαλώ, μην με προκαλείς.
0: Τι σε προκαλώ?
1: Είμαι τόσο καλό κορίτσι και είμαι και σε τόσο σε summer mood. Γιατί πρέπει να με κάνεις να γίνομαι κακιά μαζί?
0: Δεν γίνεσαι, όχι.
1: Δεν θέλω, είμαι τόσο γλυκιά.
0: Ναι.
1: Σερβέτη είμαι.
0: Ναι. Στάζει από παντού, στάζει. Μέλι παντού.
1: Στάζει από παντού στάζουν τα μέλη.
0: Άμα σε αφήσω, σε λίγο θα σταματήσει να στάζει μέλι. Δηλητήριο θα στάζει το στόμα σου.
1: Δεν κάνω τέτοια πράγματα εγώ. Εσύ με προκαλείς. Εγώ κάθομαι ωραία και καλά σαν μια μικρή ακριδούλα και εσύ έρχεσαι και.
0: Όχι και μικρή ακριδούλα, Γεωργία. Δεν έχουμε συνηθίσει την Ξάνθη με μικρές ακρίδες. Από την Ξάνθη δεν είσαι.
1: Από την Ξάνθη, μεγάλη ακριδούλα είναι, Δημήτρη.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, να λέμε και σωστά λόγια.
1: Μεγάλη ακριδούλα θα είμαι, Δημήτρη μου.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν θέλω να το συνεχίσουμε το συγκεκριμένο θέμα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί δεν σε συμφέρει και εγώ θέλω να είμαι καλός άνθρωπος και να κλείσουμε την εκπομπή μας αγαπημένη.
0: Εντάξει, πάω σε τραγούδι για να την κλείσουμε
1: να πας,
0: μετά.
1: Να πας, να πας, να πας. Μετά.

0: Να που φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, αλλά πριν κλείσουμε, Γεωργία μου, θέλω να σου πω για τον νόμο που αλλάζει, το αντικαπνιστικό νόμο που αλλάζει στην Ισπανία.
1: Τι γίνεται?
0: Απαγορεύεται, θα απαγορευτεί, λέει, και θα πέσουν πρόστιμα 600.000 ευρώ. Να ξέρεις.
1: Αυτό λες, θα απαγορευτεί ή θα απαγορευτεί? Αυτό απαγορεύεται.
0: Περίμενε. Το κάπνισμα, λέει, γενικά και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και όλα θα απαγορευτούν από βεράντες καφέ, εστιατόρια καταστημάτων εστίασης, τις παραλίες, τις δημόσιες πισίνες, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τα εθνικά πάρκα, στα οχήματα εργασίας και στους χώρους δημόσιων εκδηλώσεων. Γεωργία. Αυστηρή, ναι, είναι το πράγμα. Okay. Παντού δηλαδή. Δεν θα μπορείς να καπνίσεις παντού. Μόνο στο σπίτι σου.
1: Ναι, άρα αρχίζουν και το εφαρμόζουν. Αυτό ίσχυε στην Αμερική πριν πάρα πολλά χρόνια. Θα αρχίσουν λοιπόν να εφαρμόζουν την απαγόρευση και σε εξωτερικούς χώρους. Προς το παρόν μόνο στο.
0: Και λέει, θα δημιουργήσουν ζώνες ακτίνας 15 μέτρων γύρω από τις εισόδους δημόσιων κτηρίων, νοσοκομείων, σχολείων, πανεπιστημίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, πολιτιστικών κέντρων και παιδικών χαρών.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Κοίτα, σου είχα πει την ιστορία μου εγώ την τέτοια, ότι όταν είχαμε πάει τότε πρώτα μνημονεύτων ετών, που μας είχαν πάει για καφέ σε ένα πάρα πολύ μεγάλο χώρο, ένα εξωτερικό χώρο προφανώς, σαν λιβάδι ήταν, ρε παιδί μου, και είχε τραπέζια. Αλλά όταν λέμε τραπέζια, είχε ένα εδώ, ένα στα 15 μέτρα. Τέτοια απόσταση και τέτοιο μεγάλο μέρος ήταν αυτό. Και εμείς Ελληνάρες αράξαμε και πήραμε και ξέρω εγώ ένα καφεδάκι και άναψα και τσιγάρο εγώ κανονικά. Και έρχεται η σερβιτόρα και μου λέει: σας παρακαλώ, σβήστε το τσιγάρο, γιατί ενοχλείται ο κύριος. Και μου το δείχνει.
0: Ναι.
1: Ο κύριος καθόταν γύρω στα 30 μέτρα πιο εκεί. Εγώ εντωμεταξύ τελείως ξένο αυτό, γιατί σε εμάς, ειδικά τότε, επιτρεπόταν το κάπνισμα παντού.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, λέω: ποιος κύριος, λέω. Μου λέει: εκείνος ο κύριος. Και μου δείχνει τον άλλο. Ναι, προφανώς ο νόμος εκεί ίσχυε, κάτι που εμείς δεν γνωρίζαμε. Και φυσικά αναγκάστηκα να το σβήσω, οπότε κάτι τέτοιο σιγά σιγά θα έρθει και σε εμάς, υποθέτω.
0: Έτσι πάει, επεκτείνεται. Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη, λίγο μετά τις 7 και πάλι εδώ ζωντανά, εγώ από το στούντιο και εσύ από τη Λίμνο, γιατί θα κάτσεις ακόμα και άλλες μέρες.
1: Στην τελευταία
0: εκπομπή, ναι, θα είσαι εδώ. Όχι, εκεί θα είσαι. Ναι.
1: Αλλού θα είμαι.
0: Ναι, αλλού θα είσαι, όχι εκεί.
1: Αλλού θα είσαι.
0: Λοιπόν, εύχομαι σε όλους ένα καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Ό,τι καλύτερο για τον καθένα ξεχωριστά. Και καλά να περνάς, Γεωργία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλά να περνάμε όλοι. Μην δίνετε σημασία στις ακρίδες και στους λογοκέφαλους. Κάντε ό,τι καλύτερο σας δίνετε. Όπως έλεγε και όπως λέγανε Γιώνας, αν η ζωή σου δίνει λεμόνια, κάνε μια ωραία λεμονάδα και τρελάνε τους όλους.
0: Με τις ακρίδες ακριβώς τι θα κάνεις?
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Πάρτε μια σίτα, πάτε ένα τέτοιο. Θα πάρουμε δηλαδή. Βάζω και εμένα μέσα, γιατί δεν θα λείπω για πάρα πολύ καιρό ακόμη. Οπότε θα δούμε πώς θα την παλέψουμε. Αλλά δεν θα μας τρελάνουν, παιδιά, θα τους τρελάνουμε εμείς. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ραντεβού την άλλη Τετάρτη για την τελευταία εκπομπή και αυτή τη σεζόν. Φιλιά πολλά.
0: Bye-bye.

0: On Air Media Group.
1: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
2: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά μου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
3: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
4: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του. Και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
5: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
6: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
3: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Πως λένε κι οι πιο παλιοί, και δίκιο να έχουν, μοιάζει πέτρα που θέλει να κυλάει, ποτέ δεν χορταριάζει. Και το ξέρω κεφάλι μας μυαλό ποτέ δεν βάζει, όσο τα πόδια μας βαστούν

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει λίγα. Μια πόλη ολόκληρη όμως μπορεί να κάνει θαύματα. Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε αυτούς που μας μεγάλωσαν. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 με κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης.

0: Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης με έδρα τη Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 102,7.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε.

να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
5: Αν φτάνετε να νιώσετε το αίσθημα της δίψας για να πιείτε νερό, τότε έχετε αγγίξει τα όρια της αφυδάτωσης. Και αυτό, εκτός το ότι διαταράσει την καλή υγεία και αρμονία του οργανισμού, μπορεί να ευθύνεται για πονοκεφάλους ή ακόμη και για αδυναμία συγκέντρωσης. Καταναλώνοντας τη σωστή ποσότητα νερού, ζούμε καλύτερα.

0: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ξέρεις πώς είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
2: Εσύ τι κάνεις στη ζωή σου αυτόν τον καιρό?
3: Τίποτα. Τη γιαγιά μου φροντίζω που είναι στο νοσοκομείο.
2: Α, τι έχει?
3: Ουρολίμωξη.
4: Λέει και ξαφνικά δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει.
2: Από δουλειά? Εργάζεσαι κάπου?
3: Όχι. Σκέφτομαι όμως να ασχοληθώ με το modeling.
2: Α, σε ενδιαφέρει το modeling. Σ' αρέσει?
3: Πολύ.
5: Αχ, βρε μαλλιά μου να χαρείς. Μη λες πολύ.
3: Και τι είναι πολύ, εγώ αφού πολύ μου αρέσει.
6: Αχ, παιδιά, δεν υποφέρεται.
7: Μόνο αυτή περνάει καλά. Στα πάντα πρέπει να γελάσει όλη την ώρα.
6: Είναι δύο συνεχόμενα που ακούσατε.
7: Θα σε σκοτώσω. Μη γελάσου, λέω, εσύ δεν την πληρώνει.
8: Αμαλιά, πες λίγο. Ο Γιάννης, ο υδραυλικός από την Κοζάνη.
9: Τάλια!
0: Ακούτε Star 888.

0: ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν, οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν, οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μια εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Τι μου στοιχίζεις την καρδιά, το ξαναπέρασμα του.

ένιωσα για μια στιγμή πως γέρασα. Μ' όλα αυτά που πέρασα, που έζησα, ζήγιασα του έρωτα τις λύπες, τις χαρές. Κι είδα ότι πόνεσα τις πιο πολλές φορές. Κι έφτασα να πω, φτάνουν τα βάσανα, τα σβήσα, τα ξέχασα.

0: 888.
1: Όπως το θέλουμε.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: Ενημέρωση και ψυχαγωγία συνδυασμένα όπως πρέπει. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Πού τα πετάξανε πουλές, τα ξαμασίδια στις αυλές, και με κανάνε ρεζίλι, μα δόξα να έχει ο Θεός. Και ας γκρινιάζει

Ατσίβελε στην πόλια, ατσίγανε κι αφέντη μου, με τίνε σε στολίσω. Φέρετε το μαυριτένικο, σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέρανε από πίσω, κι είσαι ένα αντρικιό ανέστημα.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Τι άκουσε ο χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
4: Τι να φτάρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
5: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα. Με τον Νίκο Τουρατζίδη, κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, για τις καλύτερες ροκ επιλογές, αλλά και νέα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο, όπως το θέλουμε.
6: Αγουχαούτα!
5: Φτάνει.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

ξεκινάνε οι καρδιές των φοιτητών. Χίλιες ημέρες, κόκκινες μαύρες, ο Φεντερίκο, η Κατρίν.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.